0: Έλα να πάμε να πιούμε καφέ. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.
1: Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή.

γράμματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφταξες.

0: Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
1: Δεν υπάρχουν όρια, η καρδιά μου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράς, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Tapos. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ενδιόλουστη και στη Φλωρίδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
1: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
0: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άννα Βύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Προσοχή, προσοχή. Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Μίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μαζέτες. Μη χάσεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bennington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές, και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φιλάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς.

0: Το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Παλιά, λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: humanity. The part of the dark tourism is a livresque part.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

0: smaller subgenre. So we have Moroi, we have Strigoi.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ρεμπέτικα τραγούδια

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ινδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
2: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
1: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Τριάντα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safety.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street εις το Τάπος Πίλης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
0: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Ρομάτζο από τη Χάρις Αλεξίου.

0: το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Smith me.

0: 5 μάλλον, ναι, όχι τουλάχιστον, είναι ο τελικός απολογισμός, 5 νεκροί.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Νότις Φακενάκης, οι σκίες

και στη συνέχεια όσο έχω εσένα. Στέλιος Ρόκος. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Ecclesia.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ιερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: τη μέρα μας, η πρώτη ώρα μου.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Δεν έχει και

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και ντεπών. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλνα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλής. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ευάγγελος Περιπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλντάρα.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και άπειο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Βίκυ Μοσχολιού. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φέτος.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε ζωή. Συνεχίζουμε ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Στέλιος Καζατζίδης. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. Η φωνή των Αγγινών πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

0: Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.
1: Αγάπη μας, την αγαπώ.

χάρτη, σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτικο

Για σας που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα, μα εσύ φτηνά με.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.pso.com.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Ιδονησίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγουδία. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

0: Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Ένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρτάκι. Ακούτε το νομίζω.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκά.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, Βράχο το καημό.

Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακελόπουλο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Τα μάτια σκόβοντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την επόμενη.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
2: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katie Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Smith.

0: I'm Dr. Mariana Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Σίδηρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίο, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

στον άλλο κόσμο που θα πας. Κοίτα μην γίνεις σύννεφος.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwaves.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727.

0: Νοσοκομεία που δεν πήγε κανείς, γιατί όλοι πεθάνανε. Όσοι φύγανε, φύγανε πριν να πέσουν τα κτίρια.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης το αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζελευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζελευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Times Square.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο Νίκο Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Condolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolieri Pizzeria στο Gregory Beach. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Kondo στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Kondo στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πόλης. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλείσμοσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών.
1: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Μητέρα της πολυτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κάνουν φίλο και φτερό το πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν περισυλλέξει από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να αποτυπώσουν όλη τη διαδρομή της μηχανής των τρομοκρατών. Από ποιο σημείο ξεκίνησαν παραλαμβάνοντας τους εμπριστικούς μηχανισμούς, αλλά και πώς έδρασαν μέχρι τη διαφυγή τους.
2: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.
0: Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια. Τα τρία άτομα νεαρής ηλικίας που βρίσκονται στο μικροσκόπιο φέρεται να αποτελούν τον εκτελεστικό βραχίον από πυρήνα περίπου 30 αντιεξουσιαστών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις αρχές για επεισόδια σε πανεπιστήμια. Και ουσιαστικά, επειδή εκείνοι είναι γνώριμοι των αρχών και δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα ραντάρ των αστυνομικών, ενεργοποίησαν νέα πρόσωπα.
3: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς, οι τρομοκράτες κινούνται άναγρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
4: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
2: Τις επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα.
0: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι τρεις είχαν διακριτούς ρόλους. Δύο τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, ενώ ο τρίτος λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες αντιδρομοκρατικής επί της οδού Κίμωνος Βόγα με Γραβιά στην περιοχή της Ανάληψης, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της, προκειμένου οι αρχές να χαρτογραφήσουν το ακριβές δρομολόγιο των δραστών.
1: Η 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα το απόγευμα της Τετάρτης υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Ο σύζυγός της μέσα από το νοσοκομείο μιλάει αποκλειστικά στο ΕΡΤ News.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα και γύρω στο ισόγειο μου στην Μυρωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
3: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει εκδεμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας της θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
4: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
5: Εγώ έβαλα την κυρία Νέστορα στο δεμπέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες που τον είχα στην βεράντα και τους άντρες για τις πρώτες βοήθειες. Μια μάσκα με νερό.
1: Στα σημεία που τοποθέτησαν οι δράστες στα καζάκια βρέθηκαν και μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υλικό, τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι δράστες.
6: Στη Θεσσαλονίκη είναι τεταμένο το κλίμα και βαρύ, ιδιαίτερα στη γειτονιά όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα και της αποβιώσασας μητέρας της, Τίμος Φακαλής, Φέδων Τομόσογλου και Κώστας Καντούρης. Στις συνδέσεις μας, δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην πολυκατοικία Τίμο με τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Και χρήσαμε διαφορά 15 δευτερολέπτων η πρώτη έκρηξη από την δεύτερη. Η δεύτερη έκρηξη, όπως φαίνεται και από το βιντεοληπτικό υλικό, ήταν πιο ισχυρή από την πρώτη, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να ισοπεδωθεί η είσοδος της πολυκατοικίας και να καταστραφούν ολοσχερώς τα δύο οχήματα και ένα μηχανάκι που ήταν στην πιλωτή της πολυκατοικίας, το τοπίο παραμένει εδώ βομβαρδισμένο και ακόμη υπάρχει οσμή καμένου εδώ στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα. Είναι συγκλονισμένοι οι γείτονες, ιδιαίτερα μετά και την είδηση του χαμού της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης, της Βάγιας Νέστορα. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί χτενίζουν εδώ το οικοδομικό τετράγωνο στελέχη της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν ακριβώς τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες. Και να σου πω ότι ήταν τόσο μεγάλη η έκρηξη, η δεύτερη, που έχουν ουσιαστικά καεί τα καπάκια από το φυσικό αέριο εδώ στην πολυκατοικία. Είναι συγκλονισμένοι οι γείτονες και, όπως μας έλεγε ένας ένικος, κατέβηκε η μητέρα της Αφροδίτης από δέρτο στον τρίτο να ζητήσει βοήθεια. Της προσέφεραν από την νερό, της έδωσαν μια μάσκα και την έβγαλαν στον μπαλκόνι, όσο η ίδια κατέβηκε λίγο αργότερα κάτω, με αποτέλεσμα να υποστεί αυτά τα πολλαπλά εγκάβματα και την πολυοργανική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να καταλήξει. Νωρίς το πρωί ήταν εδώ και συγγενείς της οικογένειας της κυρίας Νέστορα με λουλούδια. Ανέβηκαν στο σπίτι της οικογένειας, άφησαν τα λουλούδια, πήραν κάποια προσωπικά αντικείμενα και αποχώρησαν με σκυθρωπά πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και αυτό που τονίζουν εδώ οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις δράστες.
6: Υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών θα φέρουν αποτελέσματα. Παραμένουν για νοσηλεία οι τέσσερις τραυματίες, δύο ένικοι της πολυκατοικίας στην Ανάληψη, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας τους, η Αφροδίτη Νέστορα θα χρειαστεί χρόνο, Φεδόνα, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα.
7: Και ήταν απαραίτητο, Χρήσα, να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Στις 12.30 αποχώρησε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και την μονάδα εγκαυμάτων, προκειμένου να φροντίσει το ιατρικό προσωπικό τα πολλαπλά εγκαύματα που φέρει σε χέρια και πόδια. Η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Από εκεί και πέρα και στα καλύτερα νέα που μπορούμε να μεταφέρουμε από εδώ, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, είναι καλή η κατάσταση των τριών άλλων τραυματιών που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα είναι καλά στην υγεία του, τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Αύριο αναμένεται να λάβει εξιτήριο, ενώ εξιτήριο αναμένεται να λάβουν είτε σήμερα το απόγευμα είτε αύριο και οι δύο άλλοι τραυματίες ένικοι. Βέβαια υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά την δεύτερη ένικο, η οποία είπαμε ότι χρειάστηκε να μεταφερθεί στην καρδιολογική, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την καρδιά της λόγω του εκτεταμένου στρες που βίωσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν συντρέχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Να πούμε ότι εδώ, έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για τις 6 έχει προγραμματιστεί ένα κάλεσμα. Στις 7 θα έχουμε μια συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους τραυματίες, αλλά και την Βάγια Νέστορα. Αναμένεται να δώσουν το παρόν πρόσωπα του πολιτικού κόσμου, στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, και φυσικά πολλοί απλοί πολίτες. Μεταξύ αυτών, αρκετοί θα φορούν και μπλουζάκια που θα αναγράφουν πάνω «Δεν σας φοβόμαστε».
6: Άτομα που κινήθηκαν με μοτοσικλέτες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, ελέγχονται και ομοιότητες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης με παλαιότερα χτυπήματα, Κώστα Καντούρη, λαμβάνονται και καταθέσεις.
8: Πόρτα-πόρτα ψάχνουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής Χρύσα, τόσο στη μία περιοχή όπου είναι τα σπίτια τα οποία χτύπησαν στην αρχή του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωακίμοβιτς οι εμπριστές, όσο και, και στη γειτονιά της κυρίας Νέστορα. Έχουν χαρτογραφήσει δύο διαφορετικά σημεία οι επιτελείς της αντιτρομοκρατικής, καθώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μην είναι μόνο αυτά τα τρία άτομα με τις δύο μοτοσυκλέτες, τα οποία φαίνεται να έχουν εντοπιστεί να κινούνται στην περιοχή της Τούμπας, όπου τα δύο πρώτα σπίτια, αλλά δεν αποκλείουν να είναι άλλος ο εκτελεστικός βραχίωνας του χτυπήματος στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Όλα αυτά τα εξετάζουν, συλλέγουν μαρτυρίες αλλά και στοιχεία από βιντεολογικό υλικό, μαρτυρίες ακόμη και για τις κινήσεις, ύποπτες κινήσεις των προηγούμενων ημερών, προκειμένου να φτάσουν στη ταυτότητα των δραστών. Μέχρι τώρα οι αρχές μιλούν για τον εντοπισμό τριών ατόμων, τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες χωρίς ακόμη να έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους, καθώς έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται παράλληλη έρευνα και σύγκριση με προηγούμενα χτυπήματα, ειδικά εδώ στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και συμμετοχή σε διάφορες επιθέσεις, Χρύσα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Τίμος Φακαλής Φέδων, Τομόσοβλου, Κώστας Καντούρης από τη Θεσσαλονίκη, συνάδελφοι. Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα της νέας τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι πολιτεία και κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων και με σκληρή γλώσσα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Ακόμα πιο βαριά ηχό αποκτά τις τελευταίες ώρες το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για μηδενική ανοχή απέναντι στα φαινόμενα της νέας τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της νέας δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα.
10: Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία, ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντί τους λοιπόν είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια με τη δικαιοσύνη πυλώνες της δημοκρατίας.
9: Απόλυτη είναι η καταδίκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
11: Η βία, από όπου και αν προέρχεται, ιδίως δε όταν φορά αυτή τη λεοντή της δίθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας.
9: Δηλώσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
13: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που έχασε τη ζωή της μετά από μια αποτρόπαια εγκληματική επίθεση.
14: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Το πατριωτικό λαϊκό κίνημα Νίκη καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που θέτει σε κίνδυνο ζωές και στοχοποιεί ανθρώπους.
15: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα.
16: Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
9: Με μήνυμα το «Δε σας φοβόμαστε», στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ θα τιμήσουν στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, ενώνοντας τη φωνή τους απέναντι στην τρομοκρατία.
6: Πολιτική κόντρα και σκληρή αντιπαράθεση πυροδότησαν οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών με τις οποίες εγκαλούν τον Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στον χώρο των αντιεξουσιαστών στον απόϊχο της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι κάποιοι προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Για προσπάθεια φανατισμού του δεξιού ακροατηρίου και εργαλειοποίησης της τραγωδίας, κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
9: Κόντρα σε εξέλιξη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στον απόϊχο της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη. Για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών εγκαλούν ουσιαστικά τον τέος πρωθυπουργό, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.
17: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
18: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίον έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
9: Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κάνει λόγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
19: Ο κ. Σιρανάκης προφανώς εκλέχθηκε για να ικανοποιήσει το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να φανατίσει.
9: Οι δηλώσεις του κ. Κυριανάκη μπαίνουν στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης.
20: Λυπάμαι πάρα πολύ που ενώ έχουμε κατακτήσει την ωριμότητα να υπάρχει ομόφυνη καταδίκη των δολοφονικών προσπαθειών με πρόσχημα πολιτικές αντιλήψεις, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας επαναφέρουν χρόνια πίσω.
13: Πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που αξιοποιούνται για να ανασύρονται θεωρίες αντιεπιστημονικές περί των δύο άκρων.
21: Μιλάμε για τρομοκράτες, αλλά το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο εδώ και δύο μέρες, το δυσάρεστο, βάρβαρο, κτηνώδες αυτό γεγονός, να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλοποιεί η κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά.
22: Η πλεύση ελευθερίας, λέει, είναι το μόνο κόμμα που δεν καταδίκασε. Τι χυδαίος τρόπος εργαλειοποίησης. Η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας.
9: Στο παζλ των διαξηφισμών κυβέρνησης αντιπολίτευσης προστίθενται συνεχώς νέα κομμάτια.
6: Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε γύρω στις 2 την Κάρπαθο. Ο σεισμός έγινε αισθητό στη Ρόδο αλλά και σε άλλα νησιά των 12 νήσων. Η Μαρία Βάλα από τη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Αν και μικρό το εστιακό βάθος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές.
23: Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Καλησπέρα σας. Πραγματικά έγινε αυτός ο σεισμός μία εβδομάδα μετά τον προηγούμενο, ο οποίος ήταν εξίσου ισχυρός. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. 5,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Τα νησιά Κάρπαθος ήταν το νησί της Καρπάθου, ήταν το επίκεντρο. Το νησί της Κάσου τόνιωσε όμως αρκετά και η νότια δυτική Ρόδος, κάποια σημεία της νότια δυτικής Ρόδου. Να πούμε ότι Το εστιακό βάθος ήταν γύρω στα 13 χιλιόμετρα και να υπενθυμίσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι ένας άλλος σεισμός μεγέθους 5,1 κλίμακας Ρίχτερ είχε ταρακουνήσει πάλι την Κάρπαθο και την Κάσο. Τότε βγήκε ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας, ο κ. Ρηλέκας, στα μέσα ενημέρωσης και είπε ότι δεν ανησυχούμε διότι πρόκειται για έναν κατά κάποιο τρόπο τοπικό σεισμό, δεν προέρχεται δηλαδή από κάποιο ρήγμα. Και γνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχουν διάφορα ρήγματα στο Αιγαίο που προκαλούν αρκετά ισχυρούς σεισμούς.
2: Μαρία.
23: Και πολλά έχουν κάνει καταστροφές.
2: Καθ' ησυχάζουν οι επιστήμονες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως, περισσότερα από την Κατερίνα Γράβου.
3: Ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από το βήμα της Βουλής. Οι δικαιούχοι λοιπόν θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος. Μέχρι σήμερα, μετά την τριετία, το ποσό αυτό μειώνονταν στο 35% της σύνταξης του θανόντος. Βλέπουμε λοιπόν, πάμε να δούμε και το παράδειγμα για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Με σύνταξη θανόντος λοιπόν 1000 ευρώ, η σύνταξη χειρίας βγαίνει στα 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία και όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, θα είχαμε μείωση κατά 35%. Ωστόσο, επειδή ισχύει κατώτερο όριο για στη σύνταξη χειρίας, είναι τα 446 ευρώ, ο συνταξιούχος χειρίας θα έπαιρνε το ποσό αυτό, δηλαδή 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση δεν θα υπάρξει περικοπή και η σύνταξη θα συνεχίσει να είναι στα 700 ευρώ το μήνα. Να πούμε ότι η ρύθμιση αυτή ανάσα βάζει τέλος στους συνταξιούχους χειρίας δύο ταχυτήτων. Οι περικοπές εφαρμόζονταν μόνο στους συνταξιούχους του δημοσίου και αυτό σημαίνει ότι με την ψήφιση της ρύθμισης περίπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 8.000 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου θα δουν τη σύνταξή τους να αναπροσαρμόζεται και έτσι και να επανέρχεται από το 35% της αρχικής στο 70% της αρχικής και το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τέλος, η αγωνία και για χιλιάδες άλλους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Τι συνέβαινε όμως με αυτούς? Αγωνιούσαν οι άνθρωποι ότι θα έρθει κάποια μέρα το δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, να τους πει ότι πρέπει να επιστρέψουν ποσά. Απαλλάσσονται πλέον τώρα, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Τέλος όμως και στους φόβους για την σύνταξη που λαμβάνουν για την καταβολή της εθνικής σύνταξης, για την καταβολή δύο εθνικών συντάξεων, για τους συνταξιούχους χειρίας που λαμβάνουν εκτός από αυτή τη σύνταξη και δική τους σύνταξη. Θα καταβάλλονται κανονικά και οι δύο εθνικές συντάξεις. Να πούμε κλείνοντας και το πρώτο σχόλιο που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ και τον Κώστα Τσουκαλά με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι η κυβέρνηση αναγκάζεται με καθυστέρηση 7 ετών να εφαρμόσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Σχολιάζει ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Να ακούσουμε και την Υπουργό Εργασίας τι ακριβώς είπε για τις συντάξεις χειρίας.
4: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
2: Οπαδικές επιθέσεις, διακίνηση ναρκωτικών, χτυπήματα με βόμβες Μολότοφ είχαν στο ενεργητικό του στα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με 10 συλλήψεις να γίνονται στη Δυτική Αττική. Η δράση τους τοποθετείται τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Κατά περίπτωση τα αδικήματα, Ηλία Κούκο, οι 10 βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών.
5: Για 2 ώρες περίπου, Χρύσα, ήταν στην εισαγγελία όπου τους ασκήθηκε και η ποινική δίωξη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και προχωρούσαν σε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων αλλά και σε πολλές άλλες αξιόπινες πράξεις. Ενώ η διακίνηση ναρκωτικών ήταν η κύρια πηγή χρηματοδότησής τους. Από εκεί και πέρα, η ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε είναι βαρύτατη, με πλήθος κατηγορία
0: καρυδιών σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Σου αναφέρω τα κακουργήματα, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή ναρκωτικών, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, εμπρισμή από κοινού, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μόνο τα κακουργήματα που σου αναφέρω. Έχει και πλήθος πλημεληματικών κατηγοριών σε βαθμό πλημελήματος.
2: Αυτή την ώρα
0: είναι στον
2: περιλαμβάνονται 39 άτομα.
0: Ναι, ναι, είναι πολλά τα άτομα τα οποία αναγράφονται στην δικογραφία και η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, Χρύσα. Αυτή τη στιγμή, για να διαπιστωθούν αν υπάρχουν και άλλες αξιόπινες πράξεις αλλά και άλλοι κατηγορούμενοι, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι 10 συλληφθέντες βρίσκονται, βρίσκονται στον ανακριτή, όπου και αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Εγκληματικό δίκτυο που διέπρατε εκβιάσεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εμπρισμούς και διακίνηση ναρκωτικών εξάρθρωσε η Ελλάς. Νίκο Κουντούρη, έγιναν 4 συλλήψεις, κατηγορούνται άλλα 9 άτομα, τα οποία είναι έγκλειστα στις φυλακές.
7: Για την ακρίβεια, τα 9 από τα 10 είναι κρατούμενοι φυλακών και ένας από αυτούς, ηλικίας 46 χρονών, φέρεται να είναι ο αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Εκτός φυλακών συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης εκβιαστών για την υπόθεση αυτή, ηλικίας από 19 έως 47 χρονών. Στο πλαίσιο της έρευνας, όσο μιλάμε, βλέπουμε εδώ εικόνες από τις έρευνες των αστυνομικών σε σπίτια όπου βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρήματα. Εξιχνιάστηκαν λοιπόν οι υπόθεση εμπρισμού και απόπειρας έκρηξης που είχε στόχο έναν σοφρονιστικό υπάλληλο το 2025, δύο περιπτώσεις εμπρισμών οχημάτων σε Παλίνη και Γέρακα, μία περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος έγκλειστου φυλακών, μία περίπτωση πυροβολισμών σε σταθμευμένο όχημα και δύο περιπτώσεις εκρήξεων σε καταστήματα. Στη μία περίπτωση μάλιστα είχε τραυματιστεί σοβαρά ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Κατά τις έρευνες, θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν ένα πιστόλι, 3 αυτοσχέδια, εμπριστικοί εκρηκτικοί μηχανισμοί, φωτοβολίδες, 6 αυτοσχέδια μαχαίρια, ναρκωτικά, 3.500 ευρώ, 12 κινητά τηλέφωνα.
2: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε. Σε 7ήμερο πένθωση η Βενεζουέλα, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων. Συγκλονίζει η εικόνα των διασωστών, οι οποίοι πασχίζουν να απεγκλωβίσουν έναν 43χρονο παγιδευμένο εδώ και 8 ημέρες στα συντρίμια ενός κτηρίου μετά τους φωνικούς σεισμούς. 2.295 οι νεκροί μέχρι ώρας, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 11.000, με τον αριθμό των αγνοωμένων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να εκτιμάται σε 50.000. Η Μαρία Σταθοπούλου και το συνεργείο του Earth News βρίσκονται στη Βενεζουέλα και μεταδίδουν τη δραματική κατάσταση.
8: Το κεφάλι του Έρνταν Κιλ διακρίνεται ανάμεσα στα συντρίμια όπου παραμένει εγκλωβισμένος εδώ και 8 ημέρες. Διασώστες από 7 χώρες δίνουν μάχη με τον χρόνο τα τελευταία 3-24 ώρα προσπαθώντας να τον ανασύρουν ζωντανό.
10: Νάνι, φάλα του λίγο. Buenas tardes.
24: Buenas tardes.
10: Usted consegue después mover hasta la luz, no?
8: Ο 43χρονος φρουρός παγιδεύτηκε στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε τα όροφο κτίριο στην παραθαλάσσια περιοχή Κάτια Λαμάρ.
25: Logramos tener acceso a él y poder darle agua. 10 de la noche ya tuvimos contacto físico piel a piel con Hernán.
26: La persona hoy día está atrapada todavía dentro de una estructura. Él no tiene ninguna parte de su cuerpo atrapada. Se encuentra, podríamos decir, en algo así como un sarcófago. Pero se encuentra estable, dado que lo hemos podido estar hidratando, también le hemos pasado sales hidratantes.
8: Συγκίνηση προκαλεί και η διάσωση ενός μικρού κοριτσιού που κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή χάρη στον αδελφό της, ο οποίος την κρατούσε αγκαλιά για να την προστατέψει. Εκείνος όμως δεν τα κατάφερε.
27: Cuando pasó el terremoto, mi hermano falleció conmigo. Falleció dándome la vida a mí. Porque él murió abrazado.
8: Δημοσιογράφος Μαρία Σταθοπούλου με την κάμερα του Earth News καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής.
28: Τα περισσότερα κτίρια στο παραλιακό μέτωπο της Λακουάιρα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και πολλά είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Κόπη μια ζωή συντρίμια μέσα σε λίγα λεπτά.
8: Επιστημονική αποστολή από τη χώρα μας με επικεφαλής τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμη Λέκα έφτασε στις σεισμόπληκτες περιοχές. Ο ίδιος εξηγεί στην κάμερα του Earth News γιατί κατέρευσαν οι καινούργιες πολυόροφες κατασκευές, ενώ δεν παρατηρείται καμία ζημιά στα χαμηλά παλιά σπίτια.
29: Τα μεγάλα κτίρια έχουν μεγάλη ιδιοπερίοδο
1: και σε συνδυασμό του γεγονότος ότι είχαμε μακρινό επίκεντρο που κυριαρχούν οι μεγάλες περίοδοι και χαλαρά εδάφη που ενισχύονται οι μεγάλες περίοδοι, αυτό συνετέλεσε στο να έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή των ψηλών κτηρίων.
11: Βλέπουμε ότι οι ζημιές είναι κατασπαρμένες, δεν υπάρχουν πουθενά χιαστήρωγμες. Συμπεραίνουμε ότι η κίνηση ήταν κατακόρυφη, σχετικά μικρής έντασης, αλλά πολύ μεγάλης επανάληψης, δηλαδή διάρκειας.
8: Την ίδια ώρα χιλιάδες άστεγοι δίνουν αγώνα επιβίωσης σε πρόχειρους καταβλισμούς, καθώς τα τρόφιμα και το νερό λιγοστεύουν. Παράλληλα αυξάνονται οι λαιλασίες, με 4 αστυνομικούς να συλλαμβάνονται για συμμετοχές στις κλοπές.
2: Είναι και χιλιάδες οι πολίτες που έχουν μείνει άστεγοι χωρίς τα στοιχειώδη νερό, τρόφιμα, φάρμακα. Σύνδεση με την απεσταλμένη του Earth News στη Βενεζουέλα. Είσαι κοντά στο Μωρόν που ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Μαρία Σταθοπούλου, έχετε καταγράψει εικόνες αποκάλυψης. Μία εβδομάδα μετά περιμένουν ακόμα να γίνει το θαύμα για τον δικό του, για τον δικό τους άνθρωπο, διότι όλοι κάποιον έχουν χάσει.
28: Ακριβώς, Χρύσα, βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Λέκα και τον κύριο Καρύδη έξω από το Μωρόν. Θα πρέπει να πούμε ότι εκεί ήταν ουσιαστικά το επίκεντρο του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Μάλιστα σε πολλά σημεία είδαμε πως το ρήγμα αποτυπώνεται πάνω στην επιφάνεια, δηλαδή δρόμοι σχισμένοι, πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε πολλά σημεία αναγκαστήκαμε να κάνουμε σάκια για να μπορέσουμε να περάσουμε. Σε άλλα σημεία ρίχνανε πρόχειρα μπετόν για να μπορέσουν να κλείσουν τις τρύπες που είχαν δημιουργηθεί. Τώρα είμαστε καθοδόν για Βαλένσια αλλά και Καράκας, αλλά χθες είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Λαγκουάρια και εικόνες αποκάλυψης εμφανίστηκαν μπροστά μου. Η κατάσταση χαώδης, τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν ήταν πόνος, οργή, αγανάκτηση, απελπισία για ένα μέλλον αβέβαιο, καθώς όλα είχαν καταρρεύσει στην περιοχή Χρύσα. Βλέπαμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν γίνει συντρίμμια. Τα σωστικά συνεργεία να καταβάλουν προσπάθειες να μπορέσουν να εντοπίσουν κάποιο ίχνος από τους αγνοούμενους. Κατά διαστήματα γινόταν νεκρική σιγή προκειμένου μήπως ακούσουν κάποιον χτύπο, κάποιον ήχο, ένα σφύριγμα. Γιατί πολλοί κάτοικοι θεωρούσαν, από ό,τι μας είπαν, σφύριχτρες για κάθε ενδεχόμενο, καθώς είναι σεισμογενής η περιοχή. Και βέβαια να εναλλάσσονται τα συναισθήματα, όπως είδαμε στην περίπτωση του 43χρονου που καταβάλλονται προσπάθειες να προσπαθήσουν να τον αρασύρουν ζωντανό. Σε ένα τέτοιο θαύμα ουσιαστικά ελπίζουν οι συγγενείς, οι φίλοι, τα αγαπημένα πρόσωπα των αγνοωμένων, που ο αριθμός τους είναι πάνω από 50.000. Και δεν μιλάμε ουσιαστικά για τους αριθμούς, μιλάμε για πρόσωπα, μιλάμε για άτομα, για συνανθρώπους μας. Οπότε, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση.
2: Μαρία,
28: πάνω από 59.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει.
2: Είναι τα θύματα, ακριβώς.
28: Θα το επόμενο διάστημα.
2: Δυστυχώς σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες. Η χώρα όμως εδώ και 7 μέρες βιώνει και μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.
28: Ακριβώς, βλέπουμε να έχουν στηθεί πρόχειροι καταβλισμοί προκειμένου να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τους χιλιάδες αστέγους. Καταβάλλεται προσπάθεια να τους δοθεί νερό, τρόφιμα, αλλά δεν επαρκούν τα τρόφιμα αυτά που τους δίνονται, δεν επαρκεί το νερό. Οπότε η κατάσταση είναι χαώδης. Έκκληση απευθύνει και ο ΟΗΕ σε όλες τις χώρες προκειμένου να βοηθήσουν, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική, είναι τραγική εδώ πέρα.
2: Μαρία, σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Θα τα δούμε και στα επόμενα δελτία του σταθμού μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μία από τις πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου έζησε τη νύχτα η Ουκρανική πρωτεύουσα, με μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς και αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Μάλιστα, Μαρία Σιόζου, η αυριανή ημέρα κηρύχθηκε ημέρα πένθους για το Κίεβο.
12: Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, Χρύσα, η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με 74 πυράβλους και 496 ντρόουνς, με κυριότερο στόχο την Ουκρανική πρωτεύουσα. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, ωστόσο ωστόσο επλήγησαν 33 τοποθεσίες. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, μάλιστα υπήρχαν και εγκλωβισμένοι καθώς κατέρευσαν τμήματα πολυόροφων κτιρίων. Ο απολογισμός έως αυτήν την ώρα είναι 18 νεκροί και 86 τραυματίες. Μάλιστα η αυριανή έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους για την πιο σφοδρή επίθεση που δέχτηκε η Ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο X ο δήμαρχος της πόλης. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τους συμμάχους την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμινας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησε την άδεια ώστε η Ουκρανία να μπορεί να παράγει πυράβλους Patriot. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρήσα, προσανατολίζεται σε νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, με το Κρεμλίνο να απαντά ότι από την πλευρά της η Ρωσία θα συνεχίσει την πίεση εναντίον της Ουκρανίας.
2: Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Πίσω εδώ τις αυτοψίες των μηχανικών περιμένουν οι ένικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που είδαν τα σπίτια τους να καταραίουν μέσα σε λίγα λεπτά. Προκειμένου να λάβουν ακριβείς απαντήσεις για το πού εντοπίζεται η αστοχία και παράλληλα προσπαθούν να βρουν λύσεις για την επόμενη ημέρα. Ανήσυχοι οι κάτοικοι, η Χριστιανά Μανιάτη, γίνονται έλεγχοι για τη στατική κατάσταση της περιοχής και το εάν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο και είναι και άγνωστο πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία.
13: Βρισκόμαστε, Χρήσα, κυρίες και κύριοι, για τρίτη ημέρα στην οδό Αλκμίνης, εδώ που έγινε η κατάρρευση της τετράωρφης πολυκατοικίας και όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, το σκηνικό έχει αλλάξει με τη βοήθεια του Όβη Αλεξάνδρου. Βλέπετε την εικόνα, η περιοχή της κατάρρευσης έχει περιφραχθεί πλήρως με λαμαρίνες και αυτό έγινε για δύο ουσιαστικούς λόγους. Αφενός για να διασφαλιστεί ο χώρος έτσι ώστε, όπως είπες και εσύ, να γίνει η απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη με ασφάλεια. Και αφετέρου βέβαια έγινε κατόπιν αιτήματος των ίδιων των ενίκων, οι οποίοι φοβούμενοι για τις περιουσίες τους που παραμένουν στα συντρίμια ζήτησαν να προστατευτεί ο χώρος από κάθε παράνομη πρόσβαση. Στο πλαίσιο αυτό, Χρήσα, η κινητικότητα είναι έντονη, καθώς σήμερα, ακριβώς σήμερα, κλιμάκιο πολιτικών μηχανικών της περιφέρειας βρέθηκε στο σημείο για να διενεργήσει αυτοψία, ελέγχοντας τη στατική κατάσταση του χώρου και των όμορων κτηρίων. Αν πάει λίγο πιο αριστερά, Όβη, θα σας δείξει και το κτίριο, στο οποίο δημιουργήθηκε μία πέτρα από τα συντρίμια. Η κατάσταση τώρα, η κοινωνική στήριξη των πληγέντων. Παράλληλα με τις έρευνες, Χρήσα, ενισχύεται και το δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες που έμειναν στο δρόμο. Ο Δήμος, πέρα από την οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ, χορηγεί μέσω της Airbnb voucher διαμονής ύψους περίπου 700 ευρώ ανά νοικοκυριό, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των άμεσων αναγκών τους. Έτσι πρόκειται να παρέχουν ρούχα, υποδήματα και δωρεπιταγές ανάλογα με το τι ανάγκη έχει κάθε οικογένεια, ώστε να καλυφθούν και τα κενά βέβαια που δημιούργησε αυτή η ξαφνική απώλεια της στέγης τους, Χρήσα.
2: Είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια αυτή, γιατί έρχεται και ο νομικός αγώνας στη συνέχεια που περιμένει όσους έχασαν τις κατοικίες τους προκειμένου να αποζημιωθούν. Αυτός θα είναι ένας άλλος Γολγοθάς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Χριστιανά Μανιάτη. Σε εφαρμογή τίθενται άμεσα τα μέτρα που ψήφισε η Ελληνική Βουλή για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Ήδη αυξήθηκε το ακατάσχετο όριο. Ακολουθούν μέσα στον μήνα θανοτσίρο οι 72 δόσεις για τα χρέη σε εφορία και ταμεία, αλλά και όσα προβλέπονται για την αποδέσμευση του τραπεζικού.
14: Είναι ένα πακέτο αρκετών μέτρων και αυτό το οποίο θα δείξουμε αμέσως στους τηλεθεατές μας είναι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, διότι πραγματικά ο πληθυσμός που έχει συσσωρεύσει χρέη είτε σε εφορία είτε σε ασφαλιστικά ταμεία είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τα χθεσινά στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ανέδειξαν ένα νούμερο 4,25 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο για χρέη στην εφορία. Λοιπόν, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού είναι ήδη ενεργό, καθώς προβλεπόταν ενεργοποίηση από την δημοσίευση στο ΦΕΚ. Άρα, ακατάσχετο 1.600 ευρώ και όχι 1.250 όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Κρατάμε δύο ημερομηνίες, 20 και 21 Ιουλίου είναι οι πιθανότερες, πρώτον για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων για τα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία αλλά και εφορία, και 21 Ιουλίου για να διευρυνθεί η περίμετρος του εξοδικαστικού μηχανισμού, ούτως ώστε να καλύψει και αυτούς που έχουν χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Αυτή η μείωση του ορίου από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ ουσιαστικά σημαίνει ότι 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες μπορούν να αξιοποιήσουν και το εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Σημειώνουμε άλλη μια ημερομηνία, η 21η Σεπτεμβρίου, είναι αυτή που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, να εκμεταλλευτούν πλέον τον εξοδικαστικό μηχανισμό, η ρύθμιση δηλαδή να γίνει με διακράτηση στην κατοχή τους της κύριας κατοικίας, όχι και των υπόλοιπων περιουσιακών
2: στοιχείων. Ναι, γιατί το πακέτο ολοκληρώνεται το φθινόπωρο.
14: Ακριβώς.
2: Με τα μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
14: Και να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά σε αυτά τα στατιστικά που δημοσιεύτηκαν για το ύψος των οφειλών. Οι αριθμοί τι δείχνουν? Ότι από τα 4,25 εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν χρέη στην εφορία, το 90%, οι 9 στους 10, έχουν χρέη μέχρι 10.000 ευρώ. Άρα στην πράξη αυτά με τη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να τακτοποιηθούν με μια δόση που δεν θα ξεπερνά τα 165 ευρώ το μήνα. Είναι χειρότερη η κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί το ποσοστό αυτών που έχουν συσσωρεύσει χρέη μέχρι 10.000 ευρώ είναι περίπου στο 60-65% του συνόλου. Εδώ βλέπουμε ότι οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο.
2: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο μεταξύ, Θάνο, συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους για φοροδιαφυγή. Συνεργεία αυτοκινήτων και μεταφορές είχαν σειρά. Τα αποτελέσματα τι δείχνουν?
14: Ψηφιακό πελατολόγιο έχει ενεργοποιηθεί. Φαίνεται ότι οι αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου δεν έχουν συμμορφωθεί. Και εδώ είναι μια ακτινογραφία των ελέγχων που έχουν γίνει από την ενεργοποίηση του μέτρου. Ουσιαστικά σε μια διετία απλώνονται. 949 έλεγχοι το 25, 53,2% η παραβατικότητα, 5.882 οι παραβάσεις και 4 λουκέτα. Καλύτερες οι αποδόσεις των ελεγχών και μεγαλύτερη παραβατικότητα για τα 26, και σε 1.145 ελέγχους υπέπεσαν σε παραβάσεις 6 στους 10. Εδώ έχουμε 12 λουκέτα και 6.292 παραβάσεις συνολικά. Πρέπει να σου πω ότι τα πρόστιμα και εδώ είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
2: Ευχαριστούμε, Θάνο. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ραφαήλ Γκρόσι, Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητα του κυρίου Γκρόσι ως υποψήφιου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Μίλτος Σακελάρη, συγκρούσεις σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
15: Ακριβώς, Χρύσα, όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο οι συγκρούσεις στην Ουκρανία, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και φυσικά οι προτεραιότητες που έχει θέσει ως υποψήφιος για θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, Χρύσα, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός και με τον Μάκη Σαλ, υποψήφιο επίσης για την ίδια θέση και πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης. Ο Πρωθυπουργός επίσης παρέθεσε χθες δείπνο με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία στην πρέσβυρα των ΗΠΑ στην κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί έλαβαν μέρος φυσικά και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας που συνδέονται με τις ΗΠΑ της Αμερικής, όπως επίσης και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα έκανε και μια σχετική ανάρτηση, τονίζοντας το καλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά και με αυτό κλείνω την σχετική ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη. Αποτελεί πλέον εμπεδομένο και οι κατοικικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές μας αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
2: Μίλητο, ευχαριστούμε. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις συναντήσεις που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δέντια και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει προτεραιότητα, λέει, να πεθάνει σε όλα τα θέματα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική, κάτι που επισήμανε κατά την πρόσφατη περιοδία του στα Δωδεκάνησα.
16: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θέτει στην προμετωπίδα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας ύστερα από τις ενημερώσεις που είχε από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο Νίκο Δένδια. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν τα αρμόδια στελέχη Δημήτρης Μάντζος, Μιχάλης Κατρίνης, Γιάννης Εμανιάτης. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά, στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και η ανάγκη καταδίκης του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα θέματα αυτά ανέδειξε ο κύριος Ανδρουλάκης κατά την πρόσφατη περιοδία του στα 12. εμφανίσια και στη δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι δεν απαντά στον ελληνικό λαό αν θα ολοκληρωθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, αυτό που υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, μακριά από αναθεωρητισμούς και να στέλνει καθαρά μηνύματα.
2: Ευχαριστούμε δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη.
6: Το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων θέτει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψη των αποφάσεων. Τις τελευταίες μέρες βρέθηκα στην Κάσο και έθεσα κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα? Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
2: Στην αίθουσα σύνταξη, στη Μαρία Σιόζου, υπάρχει τελευταία είδηση, Μαρία, που έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Έχει σημειωθεί έκρηξη στη Δαμασκό.
9: Ακριβώς, Χρύσα, είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Η έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στη Δαμασκό της Συρίας και αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που μας έχουν έρθει. Βλέπουμε τον κόσμο και την αναστάτωση που έχει προκληθεί. Είναι άγνωστη η αιτία της έκρηξης. Ωστόσο, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε πριν από λίγο ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Μάλιστα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι σε πολύ κοντινή απόσταση από την καφετέρια που είχαμε την έκρηξη βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο της χώρας. Χρύσα, αυτές είναι μόλις οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε και οι πρώτες εικόνες που μας έχουν έρθει από το σημείο.
2: Ό,τι άλλο έρθει θα το μεταδώσουμε. Μαρία, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τραγικό τέλος για τον 39χρονο Ριβάτη, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Έτωλο Ακαρνανίας κατά τη διάρκεια καταρρίχησης. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο, ενώ όσως εντοπίστηκε ο φίλος του, ο οποίος ήταν αυτός ο Αθανασίας Σταμοπούλου που είχε ειδοποιήσει τις αρχές για τον αγνοούμενο.
9: Ακριβώς, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, η τραγική κατάληξη είχε η ορειβασία, η καταρρίχηση των δύο φίλων. Χθες το βράδυ ο 41 ετών φίλος του 39χρονου, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο στον ποταμό Νίσα, τηλεφώνησε, έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία το κέντρο επιχειρήσεων κλίση κινδύνου μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Από την κλίση κατέστησε σαφές ότι τα δύο άτομα είχαν εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο εντός του φαραγιού. Αφού πραγματοποιήθηκε άμεσα ο εντοπισμός τους, ξεκίνησε η οργάνωση της επιχείρησης για την προσέγγιση τους. Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, στις οποίες συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, η ομάδα της ορειβατικής ομάδας έρευνας και διάζωσης της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΟΔΕ. Πολύτιμη να σου πω ήταν η συνδρομή που προσέφερε η ομάδα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών drone της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την κατώτευση του χώρου. Τώρα, το τι συνέβη και το τι έγινε, κάτι δεν πήγε καλά στο εγχείρημα των δύο φίλων, θα το βρούμε εντός των προσεχών ημερών, μετά από προανάκριση που θα γίνει, όταν και δούμε τα ακριβή αίτια του θανάτου και το πώς έγινε όλο αυτό. Ίσως κάποιο άγκιστρο άνοιξε, δεν ξέρουμε τον ακριβή λόγο.
2: Αθανασία, σε ευχαριστούμε. Ένας 58χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς μητέρα δύο ανήλικων παιδιών κατήγγειλε ότι τους επιτέθηκε και επιχείρησε να πνίξει το ένα από τα δύο παιδιά. Οι ιδιοκτήτης του σπιτιού τους, ο άνδρας, έπαιζαν τα παιδιά, έκαναν μια ζημιά. Γιώργο Λαμπράκη, αδιανόητο.
17: Ναι, ένα ακόμα πρωτοφανές περιστατικό εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σε χωριό λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Ο 58χρονος φέρεται να επιτέθηκε στα παιδιά, τα οποία έκαναν φασαρία και έσπασαν μία πόρτα πάνω στο παιχνίδι τους. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η μητέρα των δύο αγοριών, 8 και 11 ετών τα παιδιά, χαστούκησε τον 8χρονο και προσπάθησε με ένα μαξιλάρι να τον πνίξει στον καναπέ του σπιτιού. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο 58χρονος ειδοποίησε τη μητέρα, η οποία είχε βγει για 10 λεπτά περίπου από το σπίτι, ενημερώνοντας ότι τα παιδιά έκανε φασαρία, ότι ο ίδιος πήγε στο σπίτι και ότι τα χαστούκησε. Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υπήρχε σύλληψη 58χρονου, με την κατηγορία για σωματική βλάβη και διατάραξη οικογενειακής ειρήνης. Ωστόσο, η εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον ανηλίκων. Α, και αύριο ο άνδρας θα κληθεί να απολογηθεί στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Χρήσα.
2: Από το Ηράκλειο ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης. Σε ευχαριστούμε. Εκτός συνόρων και πάλι σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης κακοποίησης 16 παιδιών από τους ίδιους τους παππούδες και τους γονείς τους σε χωριό του Οχάιο. Για χρόνια τα παιδιά ζούσαν μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, Μαρία, τα παιδιά δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ή να γράψουν ακόμα και το όνομά τους.
12: Γι' αυτό και οι γονείς και οι παππούδες, Χρύσα, βαρύνονται με κακουργηματικές κατηγορίες για έκθεση 16 παιδιών σε θανάσιμο κίνδυνο. Μιλάμε για 16 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών. Εντοπίστηκαν εντελώς τυχαία. Η αστυνομία βρισκόταν στην περιοχή για μια άλλη έρευνα και όπως έγινε γνωστό, τα 16 παιδιά ζούσαν σε μια αγρικία, όλα και όλα 12 τετραγωνικά, τα τελευταία 4 χρόνια. Τα μικρότερα παιδιά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καθόλου, ενώ τα μεγαλύτερα έχουν περιορισμένη ομιλία. Μάλιστα, κανένα δεν έχει πάει σχολείο, ενώ το μεγαλύτερο 18 ετών είναι ένα κορίτσι, έχει αναπτυξιακά προβλήματα και δεν μπορεί να γράψει ούτε το όνομά της. Ζούσαν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, όπως είπαν οι αρχές. Δεν τηρούταν ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Θύμιζαν περισσότερο άγρια ζώα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Κάποια χρειάστηκαν να μεταφερθούν άμεσα σε νοσοκομείο, ενώ το ένα από τα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθεί στην εντατική για λίγες ώρες.
2: Ούτε έχουμε μάθει το πώς τα παιδιά κρατούνταν εντός της οικίας.
12: Δεν έχουν γίνει, Χρύσα, γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Εκείνο που έχει γίνει μόνο γνωστό είναι ότι και οι τέσσερις, και οι δύο γονείς και οι δύο παππούδες κρατούνται. Δηλώνουν ότι είναι αθώοι. Είναι κάτι το οποίο αναμένουμε και εμείς να μάθουμε. Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αντιμέτωπη με νέο σχίσμα βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Το Βατικανό αφόρησε 6 επισκόπους που ανήκουν στο υπερσυντηρητικό κίνημα των Λεφευριανών, καθώς η αδελφότητα αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ποντίφικα και προχώρησε σε παράνομες χειροτονίες νέων επισκόπων στην Ελβετία. Κρίστιαν Μαυρή.
3: Χρήσα μια απόφαση κατά μια πράξη σχισματική φύση, δηλαδή επισκοπική χειροτονία 4 πρεσβυτέρων χωρίς παπική εντολή και ενάντια στην βούληση του Πάπα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το διάταγμα. Η αναπόφευκτη απόφαση λοιπόν, η οποία ήδη αναμενόταν από χθες, όταν στο εικόν της Ελβετίας και παρουσίας 16.000 πιστών τελέστηκε η χειροτονία των επισκόπων, ουσιαστικά έφερε σε αυτό το νέο σχίσμα στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Οι Λεφευριανοί αποτελούν ένα συντηρητικό κίνημα της Ιερατικής Αδελφότητας του Αγίου Πίου Δέκατου, εκεί που μετρά περίπου μισό εκατομμύριο πιστούς σε όλο τον κόσμο. Να τονίσουμε πως αυτός ο αφορισμός δεν λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά. Ήδη το 1988 ο ίδιος ο Μαρσέλ Λεφεύρο, δηλαδή ο ιδρυτής του κινήματος, είχε χειροτονήσει 4 επισκόπους και στη συνέχεια έλαβε την αφορία μαζί με τους ίδιους τους επισκόπους. Όμως το 2007 ο Πάπας Βενέδικτος 16ος αποφάσισε την άρση, του αφορισμού 4 επισκόπων, αλλά και την απελευθέρωση της παραδοσιακής λατινικής λειτουργίας σε ένδειξη.
2: Οι παραδοσιακοί απειλούν, Κρίστια, να βαθύνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη υπαρκτές διαιρέσεις στο εσωτερικό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το παρακολουθούμε, είναι μια σοβαρή εσωτερική δοκιμασία για το Βατικανό. Δύο νεκροί ασθενείς είναι ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε νοσοκομείο της Βόρειας Γερμανίας και δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Γιώργο Παπά, ευτυχώς όχι σοβαρά.
4: Ευτυχώς όχι σοβαρά και πρέπει να πούμε ότι οι δύο ασθενείς, Χρύσα, οι δύο νεκροί ήταν ασθενείς στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Συνολικά 82 άτομα νοσηλεύονταν όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στις 4.30 το πρωί σε ένα δωμάτιο στον τελευταίο όροφο του κτηρίου. Οι 80 και πλέον ασθενείς απομακρύνθηκαν με καροτσάκια, άλλοι σε κρεβάτια, άλλοι σε αναπηρικά αμαξίδια, μεταφέρθηκαν σε άλλα μέρη του νοσοκομείου. Όπως δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος της πόλης, η φωτιά προκλήθηκε σε δωμάτιο ασθενούς, δεν οφείλεται δηλαδή σε τεχνικό πρόβλημα της κλινικής. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια ερευνώνται ακόμη, αλλά εξήγησε ο εκπρόσωπος ότι στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν βίντεο και εικόνες με κατεστραμμένο κτίριο, αλλά πρόκειται για fake, δεν είναι το κτίριο της κλινικής. Όπως λέω, οι ακριβείς συνθήκες ερευνώνται ακόμη, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
2: Ήταν από το Βερολίνο ο ανταποκριτής μας Γιώργος Παπάς, σε ευχαριστούμε. Σταυρό, πολεμικά επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αποκαθίσταται αργά αλλά σταθερά η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Στην ελληνική αγορά, η λήξη της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης αποτυπώθηκε ήδη στη λιανική. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, απόλυτη μεταστροφή του κλίματος σε διεθνές επίπεδο.
0: Σε διεθνές επίπεδο, ακριβώς, Χρύσα, κάτω από τα 71 δολάρια το βαρέλι, ενδοσυνεδριακά υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες μεγαλύτερες του 28% σε μηνιαία βάση, ενώ σε επίπεδο τριμήνου η απώλειες, η πτώση ξεπερνάει το 40%, όπως είπες και εσύ. Όσο αποκαθίσταται η διέλευση από τα στενά του Ορμούς και προστίθεται ποσότητες πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, τόσο θα δούμε τις τιμές, τις διεθνείς τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα που είχαμε να δούμε από τις αρχές του έτου. Στην ελληνική τώρα αγορά, από χθες, όπως είπες και εσύ, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, έληξε η επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αποτυπώθηκε στην Αντλία μικρή βέβαια αποτύπωση. Μέσα στη τιμή του πετρελαίου κίνησης βλέπουμε ότι σε πρώτη φάση έχει ήδη μία αύξηση της τάξης των 4 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση. Το βλέπουμε στα 1, βλέπουμε την επίσης την αμόλυβδη στα 1,933 ευρώ ανά λίτρο, 1,65 για το πετρέλαιο κίνησης, 0,97 για το υγραέριο κίνησης. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι τιμές αυτές είναι πολύ χαμηλότερες βέβαια. Απόρρια των τιμών αυτών είναι και η αύξηση των 3,5 λεπτών και στις τιμές χοντρικής. Να δούμε και τις τιμές χοντρικής, αμόλυβδη 1,43, πετρέλαιο κίνησης 1,25. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι και αύριο θα έχουμε μια μικρή αυξητική τάση.
2: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Στην εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης Αττικής με θέμα «Μαζί με το ΚΚΕ στέγη δικαίωμα για όλους και όχι πανάκριβο εμπόρευμα», μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για το στεγαστικό και εξαπέλυσε πειρά τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στους κυρίους Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
5: Ο λαός μας όμως δεν έχει συμφέρον από κάποια εναλλαγή προσώπων που υπηρετούν όμως την ίδια πολιτική. Το θέμα δεν είναι να φύγει μόνο ο original Μητσοτάκης και να μας κατσικωθεί ένας μασκαρεμένος Μητσοτάκης τύπου Τσίπρα, τύπου Ανδρουλάκη. Δείτε πως Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι αναμασούν αυτή την καραμέλα με τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι κάνουν, ομολογούν με τον πιο κοινικό τρόπο ότι οι ανάγκες του λαού μας θα συνθλίβονται, γιατί αυτοί θα συνεχίζουν να υπηρετούν την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων, ότι θα μείνουν πιστοί στις δημοσιονομικές αντοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπηρετηθούν και οι στόχοι της πολεμικής εμπλοκής, της πολεμικής οικονομίας.
18: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με επική εμφάνιση, το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Χάρι Κέιν υπέγραψε την ανατροπή της Αγγλίας με 2-1 απέναντι στο Κονγκό και πήρε την πρόκριση στο 16 της διοργάνωσης. Ενώ εύκολη νίκη με 2-0 πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες κόντρα στη Βοσνία. Απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία την Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία την Αλγερία.
19: Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς με πολλές συγκινήσεις, το Βέλγιο νίκησε 3-2 στην παράταση την εξαιρετική Σενεγάλη, η οποία προηγήθηκε με γκολ του Χαμπίμ Διαρά στο 25. Ακολούθησε και δεύτερο τέρμα από τον Σαρ, αυτή τη φορά στο 51.
20: Παλιά είναι για τον Ισμαήλ Ασάρ που θα πάρει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Καταπληκτικό γκολ!
19: Στο 86ο λεπτό, ο Ρωμέλου Λουκάκου μείωσε με πλασέ. 3 λεπτά αργότερα, ο Τίλεμανς με κεφαλιά έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στο 117 κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο ίδιος, διαμορφώνοντας το τελικό Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη φάση των 16, οι κόκκινοι διάβολοι του Βελγίου θα αντιμετωπίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία.
21: Τίλμαν κάθεται για τον Μπάλογκαν. Πάει στον Μπάλογκαν η μπάλα και ανοίγει το σκορ. Αυτή τη φορά ο Φολάρι Μπάλογκαν βρίσκει δίχτυα.
19: Εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν, 2-0 στο 82ο λεπτό. Στους 16 και η Αγγλία, κερδίζοντας με ανατροπή 2-1 τη μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που προηγήθηκε στο 7ο λεπτό.
21: Εμπεμπά, η βαθιά παλιά περνάει από τον Βισά για τον Τσιπέγκα στο βάθος, στο σουγκόλ! Για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τον Τσιπέγκα!
19: Τη λύση έδωσε ο Χάρι Κέιν, αρχικά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκόρντον στο 75 και στη συνέχεια με ωραιότατο γκολ στο 86ο λεπτό. Έφτασε έτσι τα 5 τέρματα στη διοργάνωση, όσα και ο Χάαλαντ. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό.
1: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες ισχυρές από το μεσημέρι στα κεντρικά, τα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί η δελτίωση νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλιά και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής Κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
1: Στο εργαστήριο του Κουρτζή, ας πούμε, ένα 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Λείψε όλη την εξέλιξη της κεραμικής. Πώς ξεκινάει.
0: Πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής Κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
1: Στο εργαστήριο του Κουρτζή, ας πούμε, ένα 20-30

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Tapos Prince. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Χριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Ιβάνο. Αθήνα μου ξενύχτησα.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information, 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

μυαλά σου μοιάζαν σκοτεινά. Κι ήσουν εσύ ελπίδα, ένας αρχαίος πολεμιστής, γυμνός χωρίς ασπίδα, γυμνός χωρίς ασπίδα. Όσο τραφήκαμε

μας δε φταίει και μπήκαμε στα χρόνια.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Η Σοδόρα Σιβέρη.

ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξα.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου το εκπέμπει καθημερινώς σε Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανίακος.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί που θέλω.
2: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
0: Δημήτρης Χόρν, οι Χάμνες. Ένα μουσικό κομμάτι από τον Μίνι Πλέσσερ.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici. Αντώνης Βαρδίτσης.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Με την Μαριλένα.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ινών, ο σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζω με την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέμισε με φόβο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως 4 το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. For more information, 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Manoeuvre Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Manoeuvre Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Τέσσερις και 35 τα ξημερώματα της Τετάρτης, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη λάμψη από την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στην πλωτή της πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.
4: Ξύπνησα από την έκρηξη, όταν άσκησα το πρώτο γκαζάκι. Βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει. Είδα τις φλόγες, τους καπνούς.
5: Την έβαλαν εκεί μπροστά στο μηχανάκι, ευτυχώς δεν πήρε το μηχανάκι. Ήταν φωτιά.
3: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μέσα από βίντεο που έχουν συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
6: Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτούργοι και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί.
7: Έγινε μια τρομακτική ενέργεια. Έχει εγκληματίες την άποψη. Είναι εγκληματίες. Δεν θα βρεθούν οπωσδήποτε να πεθούν και να δικαστούν. Όταν ο άνθρωπος είναι Καζάκη, είναι δολοφόνος. Και το Καζάκη είναι σαν κόμμα σφαίρα.
8: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων.
3: Δείχνει 4 και 23 και 46 δευτερόλεπτα. Ο εκοφαντικός θόρυβος από την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης αναστάτωσε σε όλη τη γειτονιά. Γείτονες έντρομοι τρέχουν να δουν τι έχει συμβεί και ειδοποιούν τις αρχές.
9: Η εντρομοκρατική πόρτα-πόρτα αναζητεί κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο για τον εντοπισμό των δραστών.
3: Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια.
10: Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή. Εργάζονται όπως ξέρουν αυτές με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι ύποπτοι αυτοί, οι δράστες, ούτως ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει διερεύνηση, εξιχνίαση και παράδοση των κατηγορουμένων στη δικαιοσύνη.
8: Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.
3: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιος τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, άλλος λειτουργήσε ως τσιλιαδόρος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.
11: Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένεκους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
12: Και όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της Δημοκρατίας.
3: Οι αρχές συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις και αναζητούν νέο υλικό.
13: Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο σύζυγός της μίλησε στο ΕΡΤ News και έκανε λόγο για εγκληματίες, ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων της πολυκατοικίας για τη στιγμή της έκρηξης και τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν.
3: Η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, το απόγευμα της Τετάρτης υπέκυψε στα σοβαρά τραυματικά.

0: μαθήματά της μετά από την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Ο σύζυγός της Παναγιώτης μέσα από το νοσοκομείο μιλάει στο Earth News.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πιλωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
2: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια, νομίζω δεν λέει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει συμβεί νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από την ίδια την κυρία Νέστορα, αλλά και από την ελληνική κοινωνία και από εμάς.
3: Θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου για το χαμό της μητέρας της φίλης της Αφροδίτης Νέστορας, της κυρίας Βάγιας, την οποία τη γνώριζα και προσωπικά, μια εξαιρετική κυρία, που όπως καταλαβαίνετε η εγκληματική αυτή ενέργεια με 4 τραυματίες και ένα νεκρό παίρνει μια άλλη διάσταση.
0: Πρόκειται για την δεύτερη απώλεια στην οικογένεια. Ο Παναγιώτης Νέστορας με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τη σύζυγό του Βάγια, κάνοντας λόγο και για την απώλεια της κόρης του Νικολέτας.
4: Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα που τόσο υπεραγαπούσε, να της πει τα νέα για το γιο της, πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε. Θα σε θυμάμαι πάντα, γυναίκα μου γλυκιά. Σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου.
0: Από τη φωτιά που ξέσπασε από την έκρηξη τραυματίστηκαν οι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.
5: Μπήκαμε ξανά μέσα στο διαμέρισμα και είδα ότι από την άλλη μεριά του μπαλκονιού, όχι σε αυτό που ήμασταν εμείς, στην άλλη μεριά που επειδή δεν επικοινωνούν, ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη Νέστορα. Κοιτάξαμε με τη σύζυγο να τη συνεφέρουμε, ήταν σχεδόν λιπόθυμη, μόλις ήταν σε κατάσταση σοκ, γύρευε απεγνωσμένα τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, που είναι, τους έχασα.
6: Λίγο μετά τις 12 η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στο Παπα-Νικολάου, όπου θα νοσηλευτεί στη μονάδα εγκαύματων.
7: Έχει εκλαμμένα εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
8: Οι δύο νοσηλευόμενοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, βέβαια δεν προσήλθαν έτσι, ήρθαν με ήπια συμπτώματα του αναπνευστικού, κυρίως του ανώτερου. Έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στα ΤΕΠ, εισήχθησαν στην πνευμονολογική κλινική όπου αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω.
0: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ενίκων στο Earth News που την πιο κρίσιμη στιγμή άνοιξαν το σπίτι του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα.
9: Θυμάμαι τη στιγμή που χτύπησε η πόρτα μας και βάλαμε έναν άνθρωπο μέσα, μαζί του μπήκε ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Εκείνη τη στιγμή όντως ήταν πολύ τρομακτικά. Νομίζαμε ότι έχει φωτιά μέσα η πολυκατοικία, ότι μπαίνει μέσα διαμερίσματα.
10: Είναι τραγικό να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Γενικώς και πολύ περισσότερο έτσι και σήμερα.
0: Συγγενείς και φίλοι άφησαν λουλούδια στην πιλωτή της πολυκατοικίας, στη μνήμη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
11: Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία οι 4 τραυματίες, ενώ σε λίγη ώρα Φέδωνα το Μόσογλου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ.
12: Για τις 7 έχει προγραμματιστεί αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρία, συγκέντρωση συμπαράστασης, μια συγκέντρωση που έχει ως στόχο να στείλει πολλαπλά μηνύματα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ φυσικά της δημοκρατίας. Να πούμε ότι αναμένεται να δώσουν το παρόν αρκετά πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αρκετοί βουλευτές και πολιτευτές, στελέχοι, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πολλοί απλός κόσμος. Όχι μόνο από τον κομματικό σωλήνα, γιατί δεν είναι μια κομματική εκδήλωση αυτή που αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή, αλλά μια εκδήλωση για την δημοκρατία. Μια εκδήλωση που, όπως προείπα, έχει ως στόχο να καταδικάσει την τρομοκρατία. Έτσι λοιπόν, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αναμένεται να φοράνε και μπλουζάκια που θα αναγράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Όσον αφορά τώρα την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, 3 είναι οι τραυματίες που νοσηλεύονται. Συνεχίζει την νοσηλεία τους εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Είναι οι 3 που είχαν τα αναπνευστικά προβλήματα, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και 2 ακόμη ένικοι, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και μεταφέρθηκε στη μονάδα εγκαυμάτων, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.
11: Να τις ευχηθούμε περαστικά, όπως και οι υπόλοιπους τραυματίες. Φέδων, σε ευχαριστούμε πολύ. Σκληρή αντιπαράθεση πυροδοτείται στον απόϊχο της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορίες για πολιτική ανοχή του χώρου των αντιεξουσιαστών απευθύνει η κυβέρνηση στα κόμματα της αριστεράς, επιστρέφοντας στα πυρά για την πολίτευση, κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των τραγικών γεγονότων και ρητορική διχασμού.
13: Ακόμα πιο βαρύ αποτύπωμα αποκτά τις τελευταίες ώρες το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για μηδενική ανοχή απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βαγιάς Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα.
14: Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χθες. Όπου και αν είναι, πρέπει να τους βρούμε.
13: Στον απόϊχο της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, με βατήρα την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, εγκαλούν τον κύριο Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών.
14: Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
15: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που παραφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
13: Διχασμό και εμφυλιοπολεμική ρητορική καταλογίζει στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
16: Ο κ. Σιρανάκης προφανώς εκλήθηκε για να ικανοποιήσει το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να φανατίσει.
13: Οι δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη μπαίνουν στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
17: Η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη είναι εμφυλιοπολεμική και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι επιχείρηση δημιουργίας μιας ανεπίκαιρης τεχνητής πόλωσης που βάζει διλήμματα που δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
18: Όσο πλησιάζει η ώρα της πολιτικής λογοδοσίας για τα αδιέξοδα και τα σκάνδαλά της, τόσο θα καταφεύγει στη λάσπη. Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό.
7: Οποτεδήποτε έχει προσπαθήσει το αστικό κράτος, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, να αυστηροποιήσει την νομοθεσία, έβλεπε έφερε και την αριστερά απέναντι. Νομίζω έχει έρθει η ώρα αυτό να τελειώσει. Φτάνει πια με τη βία τσάκρα αριστερά. Φτάνει!
4: Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού.
13: Ένας έτερος πόλος κριτικής στην κυβέρνηση δημιουργείται από τις δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
19: Μιλάμε για τρομοκράτες, αλλά το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο εδώ και δύο μέρες, το δυσάρεστο, βάρβαρο, κτηνώδες αυτό γεγονός, να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλοποιεί η κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά.
20: Το αυγό του φιδιού του αριστερόστροφου φασισμού εκολαπτόταν από καιρό, αλλά η κυβέρνηση αδιαφορούσε.
21: Η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας.
13: Το παζλ των διαξηφισμών κυβέρνησης αντιπολίτευσης εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα κομμάτια.
4: Το εισόδημα τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχων χειρίας διασφαλίζει η νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή. Διατηρείται το δικαίωμα στην διπλή εθνική σύνταξη για όσους αποχώρησαν από την αγορά εργασίας μετά το 2016, ενώ το ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης χειρίας κλειδώνει στο 70% του αρχικού ποσού. Τουλάχιστον 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου θα πάρουν μεγάλες αυξήσεις.
22: Διπλό θα είναι το όφελος για χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας. Από τη μια καταργείται οριστικά η περικοπή των εν λόγω συντάξεων μετά την πάροδο της τριετίας από τη χορήγησή τους που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Από την άλλη θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα έρχεται σχετική νομοθετική ρύθμιση. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης.
23: Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό.
22: Με σύνταξη θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
1: Δεν θα περικόπτεται η σύνταξη λόγω χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Όσα χρήματα έχουν περικοπεί θα επιστραφούν.
22: Τέλος η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές και ζούσαν με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών.
2: Ό,τι ακριβώς πρότεινε το Πασόκ και η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι λαϊκισμός. Σήμερα αναγκάστηκαν να αποδεχθούν.
22: 122.000 είναι επίσης οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Πλέον το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
11: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Θάνου Τσίρου αναλυτικά παραδείγματα για τις αλλαγές που θα επέλθουν συντάξεις χειρίας. Θάνο.
3: Ξεκαθαρίζουμε ότι μιλάμε για συντάξεις χειρίας μετά το 2016, μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και την ενεργοποίησή του, και πάμε κατευθείαν στο παράδειγμα. Εδώ η σύνταξη του Θανόντος το 2017 ήταν 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Η σύνταξη χειρίας λοιπόν αρχικά το 2018 υπολογίστηκε στα 1.050 ευρώ, αυτό είναι το 70% που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, όμως το 2021 μόλις πέρασαν άλλα τρία χρόνια έπεσε στα 525 ευρώ. Αυτό είναι λοιπόν που τελειώνει. Η σύνταξη χειρίας από εδώ και στο εξής μόλις ψηφιστεί.
11: Επανέρχεται στα 1.050 ευρώ η σύνταξη χειρίας.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Πάμε να δούμε όμως και έναν θάνατο που επήλθε αργότερα για να δούμε ότι αυτό το παράδειγμα που δείξαμε προηγουμένως είναι οι 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου περίπου. Ναι. Υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός που απλά δεν θα υποστούν κάποια περικοπή στη σύνταξή τους. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν η σύνταξη του θάνατος ήταν 1.200 ευρώ το 2024, έγινε το 2026 720 ευρώ, δεν θα επέλθει καμία μεταβολή, η πλειοψηφία των συνταξιούχων χειρίας γλιτώνουν τα χειρότερα.
11: Μένουμε στο 70% λοιπόν, χωρίς κάποια αλλαγή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Μέσα στο χάος και την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, η διάσωση ενός 43χρονου παγιδευμένου που 8 ημέρες στα συντρίμμια μετατράπηκε σε σύμβολο ελπίδας. Οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων συνεχίζονται, την ώρα που ο απολογισμός της τραγωδίας βαραίνει. Το Earth News και η Μαρία Σταθοπούλου βρίσκονται στη Βενεζουέλα και μεταδίδουν τις δραματικές στιγμές.
5: Nani, fala comigo. Buenas tardes.
24: Buenas tardes.
5: Usted consegue después se mover até la luz, no?
25: Ο 43χρονος φρουρός παγιδεύτηκε στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε τα όροφο κτίριο στην παραθαλάσσια περιοχή Κάτια Λαμάρ.
26: Logramos tener acceso a él y poder darle agua. 10 de la noche.
25: Συγκίνηση προκαλεί και η διάσωση ενός μικρού κοριτσιού που κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή χάρη στον αδελφό της, ο οποίος την κρατούσε αγκαλιά για να την προστατέψει. Εκείνος όμως δεν τα κατάφερε.
27: Cuando pasó el terremoto, mi hermano falleció conmigo. Falleció dándome la vida a mí. Porque él murió abrazado.
25: Δημοσιογράφος Μαρία Σταθοπούλου με την κάμερα του Earth News καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής.
28: Τα περισσότερα κτίρια στο παραλιακό μέτωπο της Λαγκουάιρα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και πολλά είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Κόπη μια ζωή συντρίμμια μέσα σε λίγα λεπτά.
25: Επιστημονική αποστολή από τη χώρα μας με επικεφαλής τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμη Λέκα έφτασε στις σεισμόπληκτες περιοχές. Ο ίδιος εξηγεί στην κάμερα του Earth News γιατί κατέρευσαν οι καινούργιες πολυόροφες κατασκευές, ενώ δεν παρατηρείται καμία ζημιά στα χαμηλά παλιά σπίτια.
29: Τα μεγάλα κτίρια έχουν μεγάλη ιδιοπερίοδο και σε συνδυασμό του γεγονότος ότι είχαμε μακρινό επίκεντρο που κυριαρχούν οι μεγάλες περίοδοι και χαλαρά εδάφη που ενισχύονται οι μεγάλες περίοδοι, αυτό συνετέλεσε στο να έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή των ψηλών κτηρίων.
30: Βλέπουμε ότι οι ζημιές είναι κατεσπαρμένες, δεν υπάρχουν πουθενά χιασύρωγμες. Συμπεραίνουμε ότι η κίνηση ήταν κατακόρυφη, σχετικά μικρής έντασης, αλλά πολύ μεγάλης επανάληψης, δηλαδή διάρκειας.
28: Βρισκόμαστε στο Μωρόν, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Και εδώ, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αποτύπωση του ρήγματος στην επιφάνεια.
25: Την ίδια ώρα, χιλιάδες άστεγοι δίνουν αγώνα επιβίωσης σε πρόχειρους καταβλισμούς, καθώς τα τρόφιμα και το νερό λιγοστεύουν. Παράλληλα, αυξάνονται οι λαιλασίες, με 4 αστυνομικούς να συλλαμβάνονται για συμμετοχές στις κλοπές.
11: Έχουμε ήδη συνδεθεί με την απεσταλμένη μας στη Βενεζουέλα, τη Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, πριν από λίγο, τα συνεργεία διάσωσης μέσα σε όλη την Μαυρίλα κατάφεραν να μας δώσουν μία ευχάριστη είδηση. Απεγκλώβησαν τον 43χρονο Χερνάν έπειτα από προσπάθειες 3 ημερών.
28: Θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, Απόστολο, ότι η χαρά και η συγκίνηση είναι διάχυτη.
0: Στο αεροδρόμιο της Βαλένθια που βρισκόμαστε, γιατί αυτό που έκαναν εδώ η ελληνική επιστημονική αποστολή, χειροκρότησαν τις διασώστες του Μεξικό που έφτασαν εδώ και ετοιμάζονται να πάρουν το αεροπλάνο για να φύγουν στην πατρίδα τους. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές που έζησαν όσοι βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο. Ο Χερνάν Φλόρες, ο 43χρονος, ήταν εγκλωβισμένος με χειρουργική ακρίβεια. Θα πρέπει να πούμε σωστικά συνεργεία από 7 χώρες. Έδωσαν μάχη κυριολεκτικά, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να μπορέσουν να τον αναφέρουν ζωντανό, παρέχοντάς του τροφή μέσα από σωληνάκια. Ήταν ένα μεγάλο θαύμα το οποίο συντελέστηκε. Αμέσως μόλις τον ανέφεραν, έφτασαν σε δάκρυα χαράς, αγκαλιάζονταν μεταξύ τους. Η σύζυγός του όλες αυτές τις μέρες ήταν στο πλευρό του, δίπλα στα συντρίμια, πιστεύοντας ότι θα βγει ζωντανός ο σύζυγός της μέσα από τα συντρίμια, πράγμα το οποίο έγινε. Σε ένα τέτοιο θαύμα βέβαια ελπίζουμε όλοι οι συγγενείς των αγνοωμένων εδώ στην Βενεζουέλα, κάθονται δίπλα από τα συντρίμια, παρακολουθούν τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Βέβαια θα πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι σε κάποια στιγμή έχουν σταματήσει ήδη οι έρευνες, αλλά η ελπίδα όλων δεν πενθαίνει, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν.
11: Αυτό, Μαρία, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κανείς δεν μπορεί να... Κανείς ίσως πρέπει να πιστέψει και σε θαύματα, όπως η ιστορία που μας αφηγήθηκες. Σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρεις, τόσο εσύ όσο και το συνεργείο της ΕΡΤ που έχει φτάσει στην Βενεζουέλα από χθες. Η επόμενη μέρα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρίσκει τους ενίκους να φιλοξενούνται σε συγγενείς, αγωνιώντας για το μέλλον τους. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητας στα διπλανά κτίρια, τα οποία κρίθηκε απαραίτητο να εκενωθούν, καθώς οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης συνεχίζονται.
6: Δύο 24 ώρα μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, κλιμάκιο της πολυοδομίας ελέγχει τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας.
8: Από νωρίς το πρωί, πραγματογνώμονες μηχανικοί ελέγχουν όροφο προς όροφο τη διπλανή πολυκατοικία, η οποία εκενώθηκε μετά την τρύπα που σχηματίστηκε στη βάση της από την κατάρρευση, ώστε να διαπιστώσουν αν παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας μετά το συμβάν.
6: Έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας, στο συγκεκριμένο οίκημα είχε απαγορευτεί η είσοδος στους ενίκους. Προμηνύοντας την καταστροφή που θα ακολουθούσε, ρογμή 15 εκατοστών στον αρμό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ήρθε στη δημοσιότητα, δείχνει την κλίση που είχε πάρει το κτίριο λίγο πριν από την κατάρρευση.
9: Προηγουμένως είχε περάσει μια μηχανικός, η οποία έλεξε την ταράτσα, είχε πει ότι θα ξανανεύει να δει πάλι το κτίριο, δεν πρόλαβε η γυναίκα να ανέβει με αυτό που έγινε. Και απλά κατέβηκε η μητέρα μόνη της. Είδε τι γίνεται και κατέβηκε για να σωθεί.
10: Αν πολύ γρήγορα οι πραγματογνώμονες αποδώσουν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά ευθύνονται, αν αποδειχθεί ότι δεν ελήφθησαν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την προστασία της πολυκατοικίας αυτής, τότε θα έχουμε άμεσα ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαίτιοι.
6: Σε απόγνωση βρίσκονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν τα πάντα.
12: Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους.
25: Παράλληλα με τις τεχνικές εργασίες, ενισχύεται το δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
14: Ο Δήμος, πέρα από τις 3.000 ευρώ ανά οικογένεια, προσφέρει και τη δυνατότητα με βάουτσερ να μείνουν σε χώρους που είναι γύρω από την περιοχή.
6: Ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή για διενέργεια περαιτέρω έρευνα σχετικά με την κατάρρευση του κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας.
11: Στα Πετράλωνα θα πάμε τώρα και στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία. Εκεί βρίσκεται η Χριστιανά Μανιάτη και θα μας δώσει πληροφορίες για το πώς εξελίσσονται οι έλεγχοι. Χριστιανά.
4: Τρίτη μέρα στην οδό Αλκμίνης Απόστολε, κυρίες και κύριοι. Η εικόνα σήμερα είναι διαφορετική, όπως θα σας δείξει και ο Όβη Αλεξάνδρου, καθώς ο χώρος της κατάρρευσης έχει πλέον αποκλειστεί και περιφραχθεί με λαμαρίνες. Πρόκειται για μια κίνηση επιβεβλημένη τόσο για την ασφαλή διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, όσο και για την προστασία των περιουσιών των κατοίκων, μετά από δικό τους αίτημα μάλιστα, καθώς τα υπάρχοντά τους παραμένουν θαμμένα στα συντρίμια. Σήμερα η διαδικασία ελέγχου συνεχίστηκε με αυτοψία κλιμακίου της περιφέρειας στο όμορο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί η στατική του επάρκεια. Είναι χαρακτηριστικό, Απόστολε, πως οι ένοικοι του συγκεκριμένου κτίριου, που θα σας δείξω τώρα ότι αποχώρησαν οικειοθελώς, καθώς η ανασφάλεια για τη στατικότητα της περιοχής παραμένει διάχυτη. Σε ανθρώπινο σκέλος το δίχτυ προστασίας διευρύνεται. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ, ο Δήμος χορηγεί βάουτσερ διαμονής περίπου 700 ευρώ, δίνοντας στους πληγέντες την ελευθερία να επιλέξουν οι ίδιοι το χώρο που θα διαμείνουν. Παράλληλα, καταγράφονται και όλες οι άμεσες ανάγκες των οικογενειών σε ήδη πρώτης ανάγκης, ώστε να στηριχθεί έμπρακτα κάθε νοικοκυριό. Την ίδια ώρα η δικαστική έρευνα περνά και σε ένα κρίσιμο στάδιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται μηνύματα, ντοκουμέντα μεταξύ των μηχανικών λίγο πριν από την κατάρρευση. Εξετάζεται δηλαδή αν υπήρχαν προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν.
11: Μάλιστα, θα πάρει καιρό προφανώς η έρευνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά, για τις πληροφορίες. Σε νέες ράγες μπαίνει το μετρό της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σε τμήματα της γραμμής 3. Αφού ολοκληρώθηκαν εργασίες στη γραμμή 2, επιφέροντας αλλαγές στα δρομολόγια, το Earth News βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τις παρεμβάσεις που εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες.
7: Μετά από 7 μήνες εργασιών στη γραμμή 2, όπου αντικαταστάθηκε το πλέον επιβαρημένο κομμάτι του μετρό, αυτό από τα Σεπόλια μέχρι τη Δάφνη, οι εργασίες μεταφέρονται πλέον στη γραμμή 3.
13: Ο γερανός πίσω μας παίρνει το παλιό κομμάτι της σιδηροτροχιάς για να αντικατασταθεί με καινούριο. Κάθε κομμάτι έχει 18 μέτρα μήκος και ζυγίζει έναν ολόκληρο τόνο.
7: Στα άκρα κάθε κομματιού γίνεται συγκόλληση, η οποία φτάνει τη θερμοκρασία των 2.500 βαθμών Κελσίου.
15: Μετά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης γίνεται τρόχισμα και γίνεται μη καταστροφικός έλεγχος με υπερήκους, έτσι ώστε να είναι η συγκόλληση τέλεια και να μην υπάρχουν ρογμές.
13: Από τα 32 χιλιόμετρα συνολικού μήκους των σιδηροτροχιών έχουν ήδη αντικατασταθεί 21 χιλιόμετρα. Ενώ οι τεχνικοί έχουν προχωρήσει σε 1.300 συγκολλήσεις και άλλους τόσους ελέγχους υπερήκων.
16: Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία λαμβάνει η χώρα, ένα σημαντικό έργο συντήρησης για την ελληνική κοινωνία και τον Έλληνα πολίτη. Το σημαντικό είναι ότι οι εργασίες πηγαίνουν γρήγορα.
17: Είναι μια δουλειά η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων της ΤΑΣΥ, ανθρώπων εξειδικευμένων, ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν το δίκτυο σαν να είναι το σπίτι τους.
18: Έχουμε ολοκληρώσει περίπου το 70% του έργου. Πάνω από 21.000 μέτρα σιδηροτροχιάς έχουν αντικατασταθεί από πέρσι τον Νοέμβριο που ξεκίνησε αυτό το έργο.
7: Οι εργασίες πραγματοποιούνται από Κυριακή μέχρι Πέμπτη, χωρίς να διαταράσσεται η 24ωρη λειτουργία του μετρό την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό το διάστημα οι εργασίες πραγματοποιούνται κάτω από τους σταθμούς Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ για τις ημέρες των εργασιών, με αποτέλεσμα η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 να διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου 2 μήνες νωρίτερα από το τέλος του 2026, που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.
11: Στο δικαστήριο οδηγήθηκαν 10 συλληφθέντες χούλιγκανς, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε τη Δυτική Αττική με επιθέσεις, εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσά τους βρίσκονται ανήλικοι αλλά και ηγετικός στέλεχος που είχε εμπλακεί στην δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.
19: Είναι η στιγμή που οι 10 συλληφθέντες χούλιγκαν του Παναθηναϊκού βγαίνουν συνοδείας κυρίες αστυνομικές δυνάμεις από την Γαδά και με βανάκι της αστυνομίας οδηγούνται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την άσκηση των διώξεων από τον εισαγγελέα. Είχε προηγηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από την αντιμετώπιση αθλητικής βίας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 κατηγορούμενοι. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δίκτυο αποτελούμενο από δύο κλιματικές οργανώσεις και μια συμμορία που είχαν χωρίσει τις δραστηριότητές τους και πρόκειται κυρίως από συνδέσμους Δυτικής Αττικής.
20: Οι δρόμοι του περιστερίου συχνά μετατρέπονταν σε πεδίο μάχης. Η εγκληματική ομάδα των οργανωμένων παδών με την άσκηση βίας δήλωνε την κυριαρχία της σε ολόκληρη την περιοχή.
19: Μία από τις πολλές επιθέσεις που είχαν πραγματοποιήσει στο Κολονό, στο περιστέρι και στην ευρύτερη περιοχή Ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 όταν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιτέθηκαν σε φιλάθλους της Λάρισας που αποχωρούσαν από το Περιστέρι μετά από αγώνα με τον Ατρόμητο. Οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές σε 3 αυτοκίνητα 11 οπαδών της Λάρισας και τους είχαν επιτεθεί με καδρόνια. Οι εγκληματικές οργανώσεις των Χούλιγκαν έκαναν τα πάντα, διακινούσαν ναρκωτικά, πραγματοποιούσαν εκβιάσεις και είναι επίσης υπεύθυνοι για ληστεία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ είχαν πραγματοποιήσει σκληρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου και της Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγετική του μέλος είχε εμπλακεί και είχε κατηγορηθεί για ενεργή συμμετοχή στα αιματηρά επεισόδια μαζί με Κροάτες Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια σε βάρος οπαδών της ΑΕΚ που κόστησαν τη ζωή του Μιχάλη Κατσουρή στις 7 Αυγούστου του 2023. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, εμπρισμό με κίνδυνο σε πρόσωπα, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονία, σωματικές βλάβες, φθορές, ληστεία, εκβίαση περιόπλων και φωτοβολίδων, περί ναρκωτικών και για παραβάσεις αθλητικής νομοθεσίας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ανήλικοι. Επιπλέον, 7 κατηγορούμενοι είναι γονείς των ανήλικων συλληφθέντων που κατηγορούνται για παραμέληση υποπτήρας ανήλικων.
11: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα στον Βάλτο της Βίγλας στην Άρτα. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο. Πάμε αμέσως στον Βασίλη Σιώμο για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Βλέπω, Βασίλη, είσαι και με μάσκα. Καταλαβαίνω, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές εδώ στη Βίγλα, στο Βάλτο της Βίγλας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά από το μεσημέρι. Όπως μπορεί να σας δείξει τώρα ο Γιώργος Παπαϊωάννου, εικονολήπτης μου, αυτή τη στιγμή ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, τόσο από υπήκες δυνάμεις, όσο από αεροσκάφη, προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Υπάρχει πάρα πολύ πυκνός καπνός εδώ μπροστά την εικόνα που βλέπετε, Απόστολε. Είναι τα πυροσβεστικά οχήματα, είναι υδροφόρες και ένα πτηνοτροφείο. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να μην φτάσει η φωτιά κοντά στην κτηνοτροφική μονάδα. Βέβαια, ο κίνδυνος για τα πουλιά που έχει μέσα παραμένει πολύ μεγάλος λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. Αυτή τη στιγμή ο καπνός είναι πάρα πολύ πυκνός και έχονται καλαμιώνες και χορδολιβαδική έκταση. Ακούτε και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Υπάρχουν 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τώρα πίσω από το δέντρο θα ξεπροβάλλει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Bell 214V που θα κάνει ρήψη στοχευμένη να βοηθήσει τις επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, 21 πυροσβεστικά οχήματα και συνεχώς ενισχύεται αυτή η δύναμη. 2 προσωπόρα τμήματα της 5ης ΕΜΟΔΕ και συνεχώς φτάνει η δύναμη και με σκαπτικά μηχανήματα έτσι ώστε να αναπτύξει το μέτωπο και η αιστεία της φωτιάς. Όμως υπάρχει ισχυρός άνεμος στην περιοχή.
11: Αυτό βλέπουμε και από τις εικόνες που μας στέλνετε, Βασίλη, ότι πνέει ισχυρός άνεμος στην περιοχή και καταλαβαίνω ότι οι προσπάθειες και της επίγειας δύναμης αλλά και των εναέριων μέσων δυσκολεύει πάρα πολύ. Είναι και 6:30 μάλιστα, μέχρι να δει ο ήλιος έχουν ακόμα 2 ώρες μπροστά τους για να βοηθήσουν από αέρος, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
1: Είναι αρκετά δύσκολο, ο άνεμος δεν είναι σύμμαχος, δυστυχώς δημιουργεί συνεχώς νέες εστίες, μικροεστίες που στη συνέχεια μεγαλώνουν και έτσι λοιπόν επεκτείνεται αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι να μην κινδυνεύσουν, με συγχωρείτε, να μην κινδυνεύσουν, ο καπνός είναι πάρα πολύ έντονος, να μην κινδυνεύσουν οι κτηνοτροφικές μονάδες και άλλες κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν στον κάμπο της Βίγλας, στο Βάλτο.
11: Βασίλη, καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες του ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ δύσκολες. Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας έχεις μεταφέρει. Θα συνδεθούμε μαζί σου αν έχεις νεότερες πληροφορίες. Αλλάζουμε θέμα. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πολυσύχναστη καφετέρια στη Δαμασκό με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Πληροφορίες έχει ο Χρυσόστομος Λουκάς.
2: Η πολύ ισχυρή έκρηξη σε πολυσύχναστη καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού στις 3:30 τοπική ώρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς και 16 τραυματίες. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Οφείλεται σε βόμβα σύμφωνα με τις Συριακές Αρχές. Το καφέ, πρέπει να σου πω, βρίσκεται κοντά στο δικαστικό μέγαρο που διεξάγονται οι δίκες πολλών αξιωματούχων και στελεχών της κυβέρνησης Άσαντ που έχει ανατρέψει ο Αλσαρά. Η καφετέρια στεγάζεται και στο κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που οργανώνει τις δίκες αυτές. Πάντως δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής και διεξάγεται έρευνα και τα κίνητρα της αιματηρής αυτής επίθεσης.
11: Σωστό, με σε ευχαριστώ πολύ. Φρίκη προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την υπόθεση κακοποίησης 16 παιδιών σε χωριό του Οχάιο από 4 ενήλικες. Επί σειρά ετών τα παιδιά ζούσαν μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ορισμένα δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ή να γράψουν ακόμα και το όνομά τους.
3: Είναι το σπίτι του τρόμου στο Οχάιο. 16 παιδιά από 18 μηνών έως 18 ετών ζούσαν υπό συνθήκες πρωτοφανούς αθλειότητας σε ένα μικρό δωμάτιο όπου κακοποιούνταν για χρόνια.
5: What we saw down here today is pure evil.
21: Most of our livestock was kept in better conditions than the children. It was extremely high presence, I'm sure, of bacterial and human feces.
3: Και αυτοί είναι οι 4 ενήλικες φερόμενοι κακοποιητές, οι οποίοι κρατούσαν τα παιδιά εχμάλωτα, στερώντας τους κάθε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.
22: It looked like almost feral animals. It was terrible. The 18-year-old can't spell her name.
23: No contact with the alleged victims of the offense.
3: Μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με το δικαστήριο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στους δύο άντρες και τις δύο γυναίκες που φέρεται να είχαν μετατρέψει τη ζωή των 16 παιδιών σε εφιάλτη διαρκείας. Όλοι δηλώνουν αθώοι.
24: The authorities came to that home. They came to this discovery as part of an unrelated investigation. They had no idea this was going on. They're not sure at this point if all 16 kids are related, but the four adults themselves are related. They're an older married couple, the couple's son, and then his wife.
26: This is an intra-family situation. This is not human trafficking.
3: Τα 16 παιδιά υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Ορισμένα νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία. Οι αρχές εκτιμούν ότι αν είχαν καθυστερήσει λίγο ακόμη, θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα ή και περισσότερα από αυτά νεκρά.
11: Ξεκαθαρίζει το τοπίο στο παγκόσμιο κύπελο, με 5 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16 να έχουν ήδη σχηματιστεί μετά από δραματικές προκρίσεις. Άγγλοι και Βέλγοι γιόρτασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες τις μεγάλες ανατροπές των ομάδων τους, ενώ στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινούνται και οι Αμερικανοί. Την ίδια ώρα αποθεωτική ήταν υποδοχή για την εθνική ομάδα του Ιράν που επέστρεψε στην Τεχεράνη μετά τον αποκλεισμό.
27: Έξαλλοι πανηγυρισμοί ξεσπούν μετά την νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Από τις ζώνες φιλάθλων στο Κάνσας μέχρι τα τοπικά μπαρ στη Βιρτζίνια, όπου αδί γιορτάζουν την πρόκριση της ομάδας.
28: It's amazing. I've been waiting my whole life for this, for the World Cup to be here.
27: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν πλέον στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου. Δεκάδες φιλάθλοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Σαράγεβο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φωτιά πήρε προάστιο των Βρυξελών μετά την πρόκληση των κόκκινων διαβόλων στους 16. Με μουσική, χορό και ατελείωτους πανηγυρισμούς γιόρτασαν οι οπαδοί την δραματική νίκη της εθνικής τους ομάδας επί της Σενεγάλης.
29: Là, franchement, c'est indescriptible qui sent. Je suis vraiment passé par toute une palette d'émotions.
27: Άγγλοι οπαδοί πανηγυρίζουν την νίκη ανατροπή της ομάδας τους επί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
30: It's coming, football's coming.
27: Φιλάθλοι ντυμένοι λιοντάρια από το επίσημο έμβλημα της Εθνικής Αγγλίας γιορτάζουν την πρόκριση της ομάδας στους 16.
31: Terrible first half, unbelievable second half, Bellingham's ridiculous, Harry Kane, one man team though.
27: Οι pub στο Manchester γέμισαν με το κόσμο να ζητώ κραυγάζει την πρόκληση των λιονταριών. Παρά την ήττα, το συνέστημα της περηφάνειας επικρατούσε ανάμεσα στους Κονγκολέζους. Οπαδοί της Ιρανικής ομάδας πλημμύρισαν το αεροδρόμιο της Τεχεράνης για να υποδεχτούν την εθνική τους κατά την επιστροφή της μετά τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο.
11: Χιλιάδες παραβάσεις, μία έκδοση αποδείξεων αλλά και λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου οχημάτων εντόπισαν ελεγκτές ΑΔΕ, αξιοποιώντας τα δεδομένα του ψηφιακού πελατολογίου. Πρόκειται για ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2025 αλλά και φέτος. Πάμε στη Ραλού Αλεξοπούλου με πληροφορίες.
32: Είναι χαρακτηριστικό, Απόστολε, ότι μόλις το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ΑΔΕ έκανε πάνω από 1.140 στοχευμένους ελέγχους και διαπίστωσε ουσιαστικά 6.292 παραβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές βέβαια σχετίζονταν με την επισκευή και συντήρηση οχημάτων, αλλά και άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες. Επιβλήθηκαν πρόστιμα σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ μπήκε λουκέτο 48 ώρων σε 12 επιχειρήσεις.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραλού. Τα ελληνοτουρκικά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κυριάρχησαν στις συναντήσεις του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης με τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αποτελούν προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
4: Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάλου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Υπογράμμισε την ανάγκη για εθνική στρατηγική με σαφείς στόχους.
4: Το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων θέτει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπή. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων.
0: Συνοδευόμενος από τους Δημήτρη Μάντζο, Μιχάλη Κατρίνη και Γιάννη Μανιάτη, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα βήματα εξυγχρονισμού της αμυντικής θωράκισης της χώρας.
6: Αυτό που λέμε Ατζέντα 2030 είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
8: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Στα μέσα Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει ειδική εκδήλωση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
9: Χαίρετε, κύριε κύριοι. Ένα ακόμη βήμα προς το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ θέλει να κάνει η εθνική ομάδα μπάσκετ που στις 7 αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερτένα. Στο Μουντιάλ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία ανοίγει το απόψινό πρόγραμμα της Knockout Phase των 32 με αντίπαλο την Αυστρία στις 10 στην Ερτίο. Στους 16 συνεχίζουν η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και το Βέλγιο που αν και έχανε με 2-0 απέκλεισε με 3-2 τη Σενεγάλη.
10: Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς με πολλές συγκινήσεις, το Βέλγιο νίκησε 3-2 στην παράταση την εξαιρετική Σενεγάλη, η οποία προηγήθηκε με γκολ του Χαμπίμ Διαρά στο 25. Ακολούθησε και δεύτερο τέρμα από τον Σαρ αυτή τη φορά στο 51.
12: Παλιά είναι για τον Ισμαήλ Ασάρ που θα πάρει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Καταπληκτικό γκολ!
10: Στο 86ο λεπτό, ο Ρωμέλου Λουκάκου μείωσε με πλασέ. 3 λεπτά αργότερα, ο Τίλεμανς με κεφαλιά έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Στο 117 κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο ίδιος διαμορφώνοντας το τελικό Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη φάση των 16, οι κόκκινοι διάβολοι του Βελγίου θα αντιμετωπίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία.
12: Τίλμαν, κάθεται για τον Μπάλογκαν. Πάει στον Μπάλογκαν η μπάλα και ανοίγει το σκορ. Αυτή τη φορά ο Φολάρι Μπάλογκαν βρίσκει δίχτυα.
10: Εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν, 2-0 στο 82ο λεπτό. Στους 16 και η Αγγλία κερδίζοντας με ανατροπή 2-1 τη μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που προηγήθηκε στο 7ο λεπτό.
12: Εμπεμπά, η βαθιά παλιά περνάει από τον Βυσά για τον Τσιπέγκα στο βάθος, ο Σουγκόλ! Για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τον Τσιπέγκα!
10: Η λύση έδωσε ο Χάρι Κέιν, αρχικά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκόρντον στο 75 και στη συνέχεια με ωραιότατο γκολ στο 86ο λεπτό. Έφτασε έτσι τα 5 τέρματα στη διοργάνωση, όσα και ο Χάαλαντ. Στην επόμενη φάση η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό.
11: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια στο ΕΡΤ News η εκπομπή Game Changers και στην ΕΡΤ 1 απευθείας μετάδοση του αγώνα Ρουμανία-Ελλάδα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τοπικά ισχυρές θα είναι οι καταιγίδες έως το Σάββατο, θυελλώδης ο βοριάς την Κυριακή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή, περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες ισχυρές από το μεσημέρι στα κεντρικά τα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στην Αττική. Είναι πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε πρόσκαιρες, βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Πελοπόννησο και Στερεά. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στα πελάγη μας, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η επόμενη μέρα, η φυσική αναγέννηση, η ανθρώπινη φροντίδα και η αισιοδοξία.
2: Τα πρώτα αποτελέσματα είναι θαρρυντικά. Τα πουλιά φόλιασαν και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο μετά την πυρκαγιά.
3: Με πίστη, υπομονή, κουράγιο, δουλειά θα τα καταφέρουμε. Όπως θα τα καταφέρει πιστεύω και το δάσος.
1: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Όταν η πόλη ξυπνά,
5: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
4: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
5: Κάθε μέρα την ξεκινάμε μαζί.
4: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
5: Εδώ όλα συνδέονται.
6: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Έφυγε, έφυγε, ναι.
8: Σίγουρα.
7: Ναι, είδες.
8: Α, δεν έφυγε. Ωραία, γιατί με κοροϊδεύεις.
7: Εγώ φταίω που βάζω σκλόνι. Πώς το έκανες έτσι, είπα.
8: Να σου πω, επειδή μου έκανες πλάκα για τιμωρία, θα πας να φτιάξεις ένα πολυμορφικό τραπεζάκι, να το βάζουμε εδώ στο καναπέ στη μέση, να βάζουμε πάνω το φαγό σου, για να μην τα λερώνουμε.

0: θυμάσαι όταν είχαμε πάει στο σπίτι της Μαγδαλένας που είχε μια κορνίζα που μέσα στην κορνίζα είχε βάλει έτσι κάτι και φτιάξει το παιδί μου, κάτι καρτόνια.
1: Α, ναι, ήταν κάνει. Πάρα πολύ ωραία η Μαγδαλένα. Ναι. Η κορνίζα που ήταν καρτόνια στη κορνίζα της Μαγδαλένας.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Ναι. Σκέφτομαι να το φτιάξουμε κι εμείς.
2: Είναι στο χέρι σου. Απόψε στις 8.30 και κάθε Πέμπτη στο Earth Cosmos. Γεννήθηκαν στην Αλβανία, αλλά μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
3: Έλεγα ότι δεν έχω γεννηθεί στην Αλβανία, τέλος πάντων, ότι είμαι Έλληνας. Έφερα βαρέως την ταυτότητα αυτή, οπότε δεν την ήθελα.
4: Η λέξη Αλβανός και δεκαετία του 90 είχε γίνει βρισιά. Θυμάμαι να τσακώνομαι με κάποιο άλλο παιδάκι και να μου λέει χαζέ βλάκα ο ένας τον άλλον και στο τέλος να μου λένε ένα Αλβανέ.
2: Κατάφεραν να διαθέψουν και να ζητούν και πάλι τις ρίζες τους.
5: Ονειρεύομαι και στις δύο γλώσσες, αλλά η σκέψη μου είναι ελληνική. Την αγαπώ την αλβανική γλώσσα και κουλτούρα, είναι παππούδες μου. Θα μένει εκεί. Από την άλλη όμως, κατοικεί στην καρδιά μου και η Ελλάδα. Είναι το ίδιο.
2: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Πάθαμε ζημιά. Η βάρα καβούλιαξε.
7: Ό,τι χρειαστείς. Εσύ ή ο γιος σου, μην το σκεφτείς δεύτερη φορά, ε.
6: Γιατί δεν κράτησες το λόγο σου.
8: Θέλει να την παντρέψει με τον Γερμανό.
9: Αν μου μιλήσεις θα λυτρωθείς.
10: Εγώ τη σκότωσα.
9: Έχεις και καλό μέσα σου. Αν δεν είχες δεν θα μου βοηθούσες.
11: Το φάρμακο σου του χάλασε τα σχέδια. Βιαζόταν να με βγάλει από την μέση.
12: Θα το κατηγορήσουμε για χρηματισμό.
13: Αποφάσισα να πάω να δουλέψω στα μεταλλεία.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
14: Οι μέρες και οι νύχτες της μεγάλης φωτιάς που σημάδεψε τη Δαδιά τον Αύγουστο του 2023.
15: Την άκουγα την πυρκαγιά 5 χιλιόμετρα μακριά. Μια βοή, ένα φοβερό πράγμα.
16: Εμείς το βράδυ προσπαθούσαμε να κοιμηθούμε και σκεπτόμασταν ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχουμε.
14: Οι ακραίες καιρικές συνθήκες.
17: Υπήρχαν άνεμοι 8-9 μποφόρ.
18: Η φωτιά ταξίδευε μόνη της. Έβρισκε δάσος και έκαιγε. Έβρισκε δάσος και έκαιγε.
14: Η επόμενη μέρα, η φυσική αναγέννηση, η ανθρώπινη φροντίδα και η αισιοδοξία.
19: Τα πρώτα αποτελέσματα είναι φαρηδικά. Τα πουλιά φόλιασαν και τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο μετά την πυρκαγιά.
20: Με πίστη, υπομονή, κουράγιο, δουλειά θα τα καταφέρουμε. Όπως θα τα καταφέρει πιστεύω και το δάσος.
2: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
21: Πότε με το καλό απόφαση.
22: Ζήτημα ημερών είναι. Γι' αυτό ήρθα. Για να προετοιμαστώ για το καλό σενάριο.
23: Όσο τηλέφωνα και να έκανε για τον Πασχάλη, δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη.
22: Και τώρα τι θα γίνει.
23: Θα πάω ίδιο στην Αθήνα να μάθω.
24: Κακώς δεν άνοιξαμε το συνεργείο. Τώρα θα ήμασταν αφεντικά και θα ξέραμε τι μας ξημερώνει.
25: Αν θες να είσαι αφεντικό, ανέλαβε τον Ταρζάνα. Μας γλιτώσουμε την καταστροφή.
26: Κέρδισες, Γιαννάτε.
25: Άργησες.
2: Ηλέκτρα, ο τρίτος κύκλος. Αύριο στις 4 το απόγευμα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο ΕΡΤ Κόσμος.
27: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Λέσβο. Εκεί προσπαθώ να ανακαλύψω πού οφείλεται η φήμη της κεραμικής κουρτζή και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της.
28: Στο εργαστήριο του κουρτζή, ας πούμε, ανά 20-30 χρόνια αλλάζαν τελείως. Βλέπω όλη την εξέλιξη της κεραμικής, πώς ξεκινήσαν.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
29: Звуки оперы умирают тогда, когда умирает его последний зритель. Вот зритель, он еще, он в себе, если у тебя это получается, он как-то помнит спектакль, и он его несет в себе. Он может рассказать еще своему сыну, или дочке, или кому-то. А когда умирает последний зритель твоих спектаклей, ну все, на этом он кончается.
2: Start με τη Λένα Αρώνη. Απόψε στις 10 και κάθε Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
30: Είναι δύσκολο να βιοποριστείς άμα ασχολείσαι μόνο με γεωργία κτηνοτροφία. Κάθε χρόνο νιώθεις ότι είναι και χειρότερο.
31: Η ρυθμία εδώ πέρα είναι πιο αργή και το άγχος
0: σχεδόν μπορείς να το εξαφανίσεις από τη ζωή σου. Σχεδόν.
1: Γίνεται σαν να είμαι πουλί, επειδή όταν πάω ένα σκαλάκι και το κατεβαίνω, πηδάει το ξύλατο.
2: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Σκιές. Ξεχασμένα πρόσωπα.
2: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο ΕΡΤ Κόσμος. Με την ιδιαίτερη ματιά του Κώστα Κουτσομίτη.
4: Σας περίμενε.
2: Ένας περιπλανόμενος θείασος.
5: Αυτή είναι θέλει ο αρχιστρατηγός.
2: Μια συναρπαστική σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας, έρωτα και εκδίκησης. Από την αριστοτεχνική πένα του Γιάννη Ξανθούλη.
6: Νύχτα ψυχή μου ανέβα.
2: Η μοναδική Μαρινέλα σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας.
7: Και όπου να είναι έχουμε παράσταση, ε.
2: Πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη Σταμάτης Κραουνάκης, Ελένη Νικολακοπούλου.
8: Απόψε το απόγευμα είναι ένα φάντασμα.
9: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
2: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
10: Είμαι ο Κετρούπουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της αγροπλαστικής.

0: μου.
1: Ε,
0: πολύ όμορφο.
1: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μοσχομυρίζει.
2: Πραγματικά.
3: Άι ποτέ μου.
4: Κάτι γλυκό με τον Τρίτονα Πουλή.
5: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
6: Μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
4: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
7: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό από το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
4: Γεμάτα εικόνες.
8: Ευτυχώς που βρέθηκα εδώ σε αυτό το τόπο.
4: Διαδρομές.
9: Πρέπει να ζήσω για να γυρίσω να βρω τα παιδιά μου.
4: Και εμπειρίες που ξεπερνούν τα σύνορα.
10: Μόνο στη θλίψη και στον πόνο ο άνθρωπος πλησιάζει τον συνάνθρωπό του.
11: Καουθάμ! Λούσερ κατά σου.
4: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σιγά σιγά, την Κυριακή γίνεται το χάμος. Ναι. Πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πάμε στο νοσοκομείο.
2: Περίμενα να το σηκώσει μια κυρία.
3: Λάθος κάνεις, δικό μου το τηλέφωνο.
2: Είσαι σίγουρος?
4: Α, ο Άγιος Φανούριος. Μεγάλη χάρη του.
2: Δικιά σου είναι?
5: Κάτι γράφει από πίσω. Λέτε να είναι προσευχή κάποιο πιστό.
6: Τι φάκελο, παιδί μου, για ποιον? Προς κύριο Μάνο Φεγγούδη. Φεγγούδης.
7: Ο πατέρας μου είναι στο νοσοκομείο με έμφραγμα. Εγώ πάω τώρα από εκεί πέρα γιατί νωρίτερα δεν επιτρέπονταν τα επισκεπτήρια.
8: Μήπως να το σταματήσουμε όλο αυτό? Νιώθω πολύ άσχημα που την έχω φλουμώσει τα ψέματα.
9: Θέλω να γονατίσω μπροστά σου και να με ραντήσεις
10: με αγιασμό.
6: Ποια άρρωστη τα έγραψε αυτά?
9: Με πολύ αγάπη, Πελαγία Μαυρομάτι.
11: Είχες βάλει και όνομα?
6: Το ότι δεν βρήκες τίποτα στα συρτάρια του Μάνου δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις την έρευνα. Πρέπει να βρεις τρόπο να ψάξεις το κινητό του. Όλο και κάποιο στοιχείο θα βρούμε εκεί που θα μας βοηθήσει στην εξιχνίαση να βρούμε την Τζέιν.
12: Τι είναι αυτό το δέρυκα εδώ? Δεν υπήρχε την άλλη φορά.
7: Συγγνώμη. Έναν φάκελο έχω να παραδώσω στον κύριο Μάνο Φεγγούδη.
12: Δεν υπήρχε την άλλη φορά.
7: Συγγνώμη. Έναν φάκελο έχω να παραδώσω στον κύριο Μάνο Φεγγούδη.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το 1900.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Συννεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.
1: Largo Glass 1965 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πρίς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555 για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μην χάσεις.
3: Ο
0: μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor.
1: Βίκυ Μοσχολιού. Ένα αστέρι πέφτει.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λένε.

0: Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και στη συνέχεια μιλάς τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρης.

Το κορμί σου αγγίζω και ζωή πλημμυρίζω με ένα νόημα άλλο, τρυφερό και μεγάλο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: χρυσό αγόρι μου.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου βέλω.
2: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
3: Γιάννης Φλωρινιώτης.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Γιάννης Πάριος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Λευτέρης Πανταζής, Γιώργος Παναγιάς. Μουσική διαλεκτή για σας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι, Στράτος Διονύσης.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφέρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Χιονάδρομος.

σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Hub.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

0: και της Λάρισας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Υλικό από τα σημεία των εκρήξεων εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφουν τη λάμψη από την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον εκοφαντικό κρότο στη δεύτερη επίθεση στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη.
1: Και 35 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη λάμψη από την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στην πιλωτή της πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.
2: Ξύπνησα από την έκρηξη. Όταν έγινε, άσκησα το πρώτο γκαζάκι. Και βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει και είδα τις φλόγες.
1: Εμπριστικού μηχανισμού στην πιλωτή της πολυκατοικίας, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.
2: Ξύπνησα από την έκρηξη. Όταν έγινε, άσκησα το πρώτο γκαζάκι.

0: κοινωνική όσο και η ηθική αυτούργη και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί.
1: Έγινε μια σπαστική ενέργεια. Έχει κρεματίες, τι να πω. Είναι κρεματίες. Δεν θα βρεθούν όπως δεν πρέπει να πρεθούν για να δικαστούν. Όταν άφησε η Καζάκη είναι δολοφόνος. Και το Καζάκη είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα.
2: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων.
3: Το ρολόι δείχνει 4 και 23 και 46 δευτερόλεπτα. Ο εκοφαντικός θόρυβος από την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Σάββας Αναστασιάδης αναστάτω σε όλη τη γειτονιά. Γείτονες έντρομοι τρέχουν να δουν τι έχει συμβεί και ειδοποιούν τις αρχές.
4: Η αντιτρομοκρατική πόρτα-πόρτα αναζητεί κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο για τον εντοπισμό των δραστών.
3: Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια.
5: Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή. Εργάζονται όπως ξέρουν αυτές με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι ύποπτοι αυτοί, οι δράστες, ούτως ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει διερεύνηση, εξιχνίαση και παράδοση των κατηγορουμένων στη δικαιοσύνη.
2: Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το ΤΜΕ εξωτερικών εκδικών μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.
3: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιος τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, άλλος λειτουργήσε ως τσιλιαδόρος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.
6: Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναγρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
7: Και όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της Δημοκρατίας.
3: Οι αρχές συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις και αναζητούν νέο υλικό.
8: Ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα κλώνησε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Ο σύζυγός της μίλησε στο Ert News και έκανε λόγο για εγκληματίες, ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων της πολυκατοικίας για τη στιγμή της έκρηξης και τα δραματικά λεπτά τα οποία ακολούθησαν.
9: Η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα Βάγια το απόγευμα της Τετάρτης υπέκυψε στα σοβαρά τραυματά της μετά από την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμεναν. Ο σύζυγός της Παναγιώτης μέσα από το νοσοκομείο μιλάει στο Ert News.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτι για να δει τα στοιχεία τι γίνεται στο ισόγειο μου στην πλειοτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
6: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια, νομίζω δεν λέει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει συμβεί νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από την ίδια την κυρία Νέστορα, αλλά και από την ελληνική κοινωνία και από εμάς.
7: Θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου για το χαμό της μητέρας της φίλης της Αφροδίτης Νέστορας, της κυρίας Βάγιας, την οποία τη γνώριζα και προσωπικά, μια εξαιρετική κυρία, που όπως καταλαβαίνετε η εγκληματική αυτή ενέργεια με 4 τραυματίες και ένα νεκρό παίρνει μια άλλη διάσταση.
9: Πρόκειται για την δεύτερη απώλεια στην οικογένεια. Ο Παναγιώτης Νέστορας με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τη σύζυγό του Βάγια, κάνοντας λόγο και για την απώλεια της κόρης του Νικολέτας.
10: Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα που τόσο υπεραγαπούσε, να της πει τα νέα για το γιο της, πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε. Θα σε θυμάμαι πάντα, γυναίκα μου γλυκιά. Σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου.
9: Από τη φωτιά που ξέσπασε από την έκρηξη τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένικοι της πολυκατοικίας.
11: Μπήκαν ξανά μέσα στο διαμέρισμα και είδα ότι από την άλλη μεριά του μπαλκονιού, όχι σε αυτό που ήμασταν εμείς, στην άλλη μεριά που επειδή δεν επικοινωνούνε,

0: ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη Νέστορα. Κοιτάξαμε με τη σύζυγο να τη συνεφέρουμε, ήταν σχεδόν λιπόθυμη, μόλις ήταν σε κατάσταση σοκ, γύρευε απεγνωσμένα τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, που είναι, τους έχασα.
1: Λίγο μετά τις 12 η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος του Παπα-Νικολάου, όπου θα νοσηλευτεί στη μονάδα εγκαυμάτων.
2: Έχει εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτήλιο λογικά αύριο.
3: Οι δύο νοσηλευόμενοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια δεν προσήλθαν έτσι, ήρθαν με ήπια συμπτώματα του αναπνευστικού, κυρίως του ανώτερου. Έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στα ΤΕΠ, εισήχθησαν στην πνευμονολογική κλινική όπου αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω.
4: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ενίκων στο Earth News που την πιο κρίσιμη στιγμή άνοιξαν το σπίτι του στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα.
5: Θυμάμαι τη στιγμή που χτύπησε η πόρτα μας και βάλαμε έναν άνθρωπο μέσα, μαζί του μπήκε ένα τεράστιο σύννεφο καπνού. Εκείνη τη στιγμή όντως ήταν πολύ τρομακτικά. Νομίζαμε ότι έχει φωτιά μέσα η πολυκατοικία, ότι μπαίνει μέσα διαμερίσματα.
6: Είναι τραγικό να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Γενικώς και πολύ περισσότερο έτσι και σήμερα.
4: Συγγενείς και φίλοι άφησαν λουλούδια στην πιλωτή της πολυκατοικίας, στη μνήμη της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
7: Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο παραμένουν για νοσηλεία τρεις τραυματίες, ενώ νωρίτερα φέδων Ατομόσογλου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΣ. Το σύνθημα ήταν «Δεν σας φοβόμαστε».
8: Το σύνθημα ήταν, Αντριάννα, «Δεν σας φοβόμαστε». Άλλωστε αναγραφόταν και στα μπλουζάκια που φορούσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ νωρίτερα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, οι οποίοι σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα. Ουσιαστικά κύκλωσαν το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, θέλοντας να δείξουν έτσι την συμπαράστασή τους στα θύματα αυτής της τριπλής βομβιστικής επίθεσης που στέρισε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα. Ήταν αρκετός ο κόσμος που έφτασε εδώ. Νοβευλημένα πολιτικά πρόσωπα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μαργαρίτης Χινάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρκετοί βουλευτές από την Α και την Β Θεσσαλονίκης, πολιτευτές, στελέχοι, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και απλοί πολίτες, διότι δεν επρόκειτο για μια πολιτική αμιγώς εκδήλωση, αλλά για μια εκδήλωση που θέλει να στείλει ισχυρά, που ήθελε να στείλει ισχυρά μηνύματα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης στις δηλώσεις που έκανε μίλησε για ένα εγκλήμα το οποίο δεν θα μείνει ατιμόρυτο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, δεν θα ησυχάσουμε μέχρι οι δράστες να βρεθούν, να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη φυλακή ισόβια.
7: Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε τη δήλωσή του και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
9: Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Θέλω να στείλω ένα πολύ ήχηρο μήνυμα ότι εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή.
7: Και αμέσως μετά τη δήλωσή του Φέδωνα κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
8: Πολύ σωστά, Αντριάννα. Αφού πρώτα βέβαια είδε την κατάσταση των τραυματιών εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, έφυγε, πήγε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για να δει την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, μεταφέρθηκε γύρω στις 12:30 από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και στην μονάδα εγκαυμάτων, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.
7: Και η κατάσταση των τριών τραυματιών που παραμένουν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι σήμερα καλύτερη. Έτσι δεν είναι?
8: Είναι. Ακριβώς, πολύ σωστά. Είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας τους, τόσο του πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και των δύο άλλων ενίκων, οι οποίοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα μετά την βομβιστική αυτή επίθεση στην οδό Κίμωνος Βόγα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αναμένεται αύριο και οι τρεις να λάβουν εξιτήριο, Αντριάννα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φέδωνα. Σκληρή αντιπαράθεση πυροδοτείται στον απόϊχο της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Οι κατηγορίες για πολιτική ανοχή του χώρου των αντιεξουσιαστών απευθύνει η κυβέρνηση στα κόμματα της αριστεράς. Επιστρέφοντας τα πυρά, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των τραγικών γεγονότων και ρητορική διχασμού.
10: Ακόμα πιο βαρύ αποτύπωμα αποκτά τις τελευταίες ώρες το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για μηδενική ανοχή απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα.
11: Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χθες. Όπου και αν είναι, πρέπει να τους βρούμε.
10: Στον απόϊχο της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, με βατήρα την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, εγκαλούν τον κύριο Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών.
11: Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
12: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
10: Διχασμό και εμφυλιοπολεμική ρητορική καταλογίζει στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
13: Ο κ. Σιρανάκης προφανώς εκλήθηκε για να ικανοποιήσει το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να φανατίσει.
10: Οι δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη μπαίνουν στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
14: Η δήλωση του κυρίου Κυρανάκη είναι εμφυλιοπολεμική και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι επιχείρηση δημιουργίας μιας ανεπίκαιρης τεχνητής πόλωσης που βάζει διλήμματα που δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
15: Όσο πλησιάζει η ώρα της πολιτικής λογοδοσίας για τα αδιέξοδα και τα σκάνδαλά της, τόσο θα καταφεύγει στη λάσπη. Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό.
16: Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού.
10: Ένας έτερος πόλος κριτικής στην κυβέρνηση δημιουργείται από τις δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
17: Μιλάμε για τρομοκράτες, αλλά το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο εδώ και δύο μέρες, το δυσάρεστο, βάρβαρο, κτηνώδες αυτό γεγονός, να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλοποιεί η κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά.
4: Το αυγό του φιδιού του αριστερόστροφου φασισμού εκολαπτόταν από καιρό, αλλά η κυβέρνηση αδιαφορούσε.
18: Η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας.
10: Η πολιτική κόντρα μεταφέρθηκε και στο σκηνικό της Βουλής.
19: Είπατε, μπορεί να έχει γίνει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας, κυρία μου!
18: Επινοήσατε ακόμη και ότι υπάρχει ένα κόμμα και μία αρχηγός που δεν καταδίκασε. Τι ψεύτες είστε, τι Γκέμπελς είστε.
10: Το παζλ των διαξυφισμών κυβέρνησης αντιπολίτευσης εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα κομμάτια.
7: Αλλάζουμε θέμα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Βάλτος Βίγλα στην Άρτα, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και Βασίλης Σιώμε, η περιοχή έχει κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.
20: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
21: Έχουν καταστραφεί από ό,τι μου είπαν εδώ οι κάτοικοι τη
0: της περιοχής. Βέβαια, αύριο θα έχουμε την πλήρη καταγραφή για το ποιες είναι οι ζημιές, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από τη Στρογγυλή, εδώ στη Βίγλα που βρισκόμαστε, και στη συνέχεια ξέσπασε μια νέα φωτιά στον Άγιο Σπυρίδωνα, εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε κι εσείς, έντονος ο καπνός. Οι πυροσβέστες ακόμη και αυτή τη στιγμή σβήνουν τη φωτιά. 40 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα της Πέμπτης, εμμοδέ, σκαπτικά μηχανήματα, υδροφόρες από την περιφέρεια και την πολιτική προστασία Υπήρου, αλλά και από το Δήμο της Σάρτας, εθελοντές και κάτοικοι των γύρω χωριών ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβησης. Και ευτυχώς, Ανδριάννα, αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει οι άνεμοι που βοηθούν στο να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρότι είναι υπό έλεγχο η φωτιά, όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, αυτό μπορεί να αλλάξει δραματικά την κατάσταση.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Το εισόδημα τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχων χειρίας διασφαλίζει νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή. Διατηρείται το δικαίωμα στη διπλή εθνική σύνταξη για όσους αποχώρησαν από την αγορά εργασίας μετά το 2016, ενώ το ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης χειρίας κλειδώνει στο 70% του αρχικού ποσού. Τουλάχιστον 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου θα πάρουν μεγάλες αυξήσεις.
21: Διπλό θα είναι το όφελος για χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας. Από τη μια, καταργείται οριστικά η περικοπή των εν λόγω συντάξεων μετά την πάροδο της τριετίας από τη χορήγησή τους, που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Από την άλλη, θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα έρχεται σχετική νομοθετική ρύθμιση. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης.
22: Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό.
21: Με σύνταξη θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
23: Δεν θα περικόπτεται η σύνταξη λόγω χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Όσα χρήματα έχουν περικοπεί θα επιστραφούν.
21: Τέλος, η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές και ζούσαν με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν, ενώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών.
24: Ό,τι ακριβώς πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι λαϊκισμός. Σήμερα αναγκάστηκαν να αποδεχθούν.
21: 122.000 είναι επίσης οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Πλέον το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
7: Αναλυτικά παραδείγματα για τις αλλαγές που θα επέλθουν στις συντάξεις χειρίας θα μας δώσει αμέσως τώρα η Ραλού Αλεξοπούλου.
25: Και βέβαια μιλάμε πάντα για εκείνες τις συντάξεις οι οποίες είχαν ληφθεί μετά το 2016. Έστω λοιπόν ότι είχαμε τη σύνταξη του θανόντα που ανέρχονταν στα 1.500 ευρώ. Με την διαδικασία της απονομής του δικαιούχου της σύνταξης χειρίας αυτή ήταν στα 1.050 ευρώ. Μετά όμως την παρέλευση της τριετίας βάσει και του νόμου Κατρούγκαλου μειωνόταν στα 525 ευρώ. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, όταν τεθεί σε ισχύ, η σύνταξη θα επανέλθει, ουσιαστικά θα επιστρέψει στα 1050 ευρώ. Εάν δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα με μια σύνταξη χειρίας που ελήφθη αργότερα, το 2024 για παράδειγμα, η σύνταξη του θανότος ήταν 1200 ευρώ, μετά τον θάνατό του η χειρίας ήταν στα 720 ευρώ, δεν έχει μειωθεί περαιτέρω, καθότι δεν δεν έχει παρέλθει η τριετία, οπότε θα παραμείνει στα 720 ευρώ.
7: Σε ευχαριστούμε, Ραλού. Η επόμενη μέρα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα βρίσκει τους ενίκους να φιλοξενούνται σε συγγενείς, αγωνιώντας για το μέλλον τους. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στατικότητα στα διπλανά κτίρια, τα οποία κρίθηκε απαραίτητο να εκενωθούν, καθώς οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης συνεχίζονται.
1: Δύο 24 ώρα μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, κλιμάκιο της πολυοδομίας ελέγχει τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας.
2: Από νωρίς το πρωί, πραγματογνώμονες μηχανικοί ελέγχουν όροφο προς όροφο τη διπλανή πολυκατοικία, η οποία εκενώθηκε μετά την τρύπα που σχηματίστηκε στη βάση της από την κατάρρευση, ώστε να διαπιστώσουν αν παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας μετά το συμβάν.
1: Έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την εκτίμηση της στατικής επάρκειας, στο συγκεκριμένο οίκημα είχε απαγορευτεί η είσοδος στους ενίκους. Προμηνύοντας την καταστροφή που θα ακολουθούσε, ρογμή 15 εκατοστών στον αρμό μεταξύ της πολυκατοικίας και του διπλανού κτηρίου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ήρθε στη δημοσιότητα, δείχνει την κλίση που είχε πάρει το κτίριο λίγο πριν από την κατάρρευση.
3: Προηγουμένως είχε περάσει μία μηχανικός, η οποία έλεξε την ταράτσα, είχε πει ότι θα ξανανέβει να δει πάλι το κτίριο, δεν πρόλαβε η γυναίκα να ανέβει με αυτό που έγινε. Και απλά κατέβηκε η μητέρα μόνη της. Είδε τι γίνεται και κατέβηκε για να σωθεί.
5: Αν πολύ γρήγορα οι πραγματογνώμονες αποδώσουν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά ευθύνονται, αν αποδειχθεί ότι δεν έλειψαν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την προστασία της πολυκατοικίας αυτής, τότε θα έχουμε άμεσα ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέτη.
1: Σε απόγνωση βρίσκονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν τα πάντα.
6: Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους.
9: Παράλληλα με τις τεχνικές εργασίες, ενισχύεται το δίχτυ προστασίας για τις οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
26: Ο Δήμος, πέρα από τις 3.000 ευρώ ανά οικογένεια, προσφέρει και τη δυνατότητα με βάουτσερ να μείνουν σε χώρους που είναι γύρω από την περιοχή.
1: Ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή για διενέργεια περαιτέρω έρευνα σχετικά με την κατάρρευση του κτηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας.
7: Περίφραξη μπήκε γύρω από την περιοχή όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, καθώς Χριστιανά Μανιάτη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι γιατί αναμένεται η σύνταξη της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης.
9: Ακριβώς, και αυτός είναι ο λόγος, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, που σήμερα βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα από ό,τι τις δύο προηγούμενες ημέρες. Όπως σωστά είπες, ο χώρος έχει θωρακιστεί πλήρως, καθώς έχει περιφραχτεί με λαμαρίνες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προστασίας, τόσο για το πεδίο, αλλά όσο και για τις περιουσίες των κατοίκων που παραμένουν θαμμένες στα συντρίμια. Σήμερα η εικόνα στο σημείο επικεντρώθηκε στην ασφάλεια της γειτονιάς. Κλιμάκια μηχανικών της περιφέρειας προχώρησαν σε αυτοψίες στο διπλανό κτίριο.
7: Και τα διπλανά κτίρια, γιατί όπως είναι πάρα πολύ φυσικό, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και ανησυχία στους κατοίκους που ζουν στη γειτονιά.
9: Ναι, και μάλιστα το συγκεκριμένο κτίριο που σας δείχνει τώρα ο Όβη Αλεξάνδρου προχώρησαν σε αυτοψία, με τους ενίκους αυτού του κτιρίου να επιλέγουν την οικειοθελή αποχώρηση, καθώς οι ίδιοι νιώθουν ανασφάλεια βέβαια για την στατικότητα του κτιρίου. Στο μέτωπο της διερεύνησης των αιτιών, οι διαδικασίες τώρα ξεκινούν για αυτές σιγά σιγά, καθώς η εισαγγελία πρόκειται να διορίσει πραγματογνώμονες που θα κληθούν να ξεκλειδώσουν τα αίτια της κατάρρευσης, συμπεριλαμβανομένης βέβαια της ανάλυσης και των μηνυμάτων μεταξύ των μηχανικών που έχουν έρθει στο φως. Από την πλευρά τους, οι πηγέντες, όπως μαθαίνουμε, επιδιώκοντας την πλήρη διαφάνεια, προετοιμάζονται να ορίσουν και εκείνοι δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη τεχνική εικόνα για τις παραλήψεις που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο μηχανισμός στήριξης του Δήμου ενεργοποιείται για να καλύψει όλες τις άμεσες ανάγκες των οικογενειών. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, έχουμε και τα βάουτσερ των 700 ευρώ περίπου, που δίνουν στους ίδιους τους πληγέντες τη δυνατότητα να επιλέξουν το χώρο που θα διαμείνουν, διασφαλίζοντας την αυτονομία τους σε αυτή τη δύσκολη, πολύ δύσκολη μετάβαση, Αντριάννα.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε Νέες Ράγκες μπαίνει το μετρό της Αθήνας. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σε τμήματα της γραμμής 3, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη γραμμή 2, επιφέροντας αλλαγές στα δρομολόγια. Το Air News βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τις παρεμβάσεις που εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες.
8: Μετά από 7 μήνες εργασιών στη γραμμή 2, όπου αντικαταστάθηκε το πλέον επιβαρημένο κομμάτι του μετρό, αυτό από τα Σεπόλια μέχρι τη Δάφνη, οι εργασίες μεταφέρονται πλέον στη γραμμή 3.
11: Ο γερανός πίσω μας παίρνει το παλιό κομμάτι της σιδηροτροχιάς για να αντικατασταθεί με καινούριο. Κάθε κομμάτι έχει 18 μέτρα μήκος και ζυγίζει έναν ολόκληρο τόνο.
8: Στα άκρα κάθε κομματιού γίνεται συγκόλληση, η οποία φτάνει τη θερμοκρασία των 2.500 βαθμών Κελσίου.
12: Μετά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης γίνεται τρόχισμα και γίνεται μη καταστροφικός έλεγχος με υπερήκους, έτσι ώστε να είναι η συγκόλληση τέλεια και να μην υπάρχουν ρογμές.
11: Από τα 32 χιλιόμετρα συνολικού μήκους των σιδηροτροχιών έχουν ήδη αντικατασταθεί 21 χιλιόμετρα. Ενώ οι τεχνικοί έχουν προχωρήσει σε 1.300 συγκολλήσεις και άλλους τόσους ελέγχους υπερήκων.
13: Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία λαμβάνει η χώρα, ένα σημαντικό έργο συντήρησης για την ελληνική κοινωνία και τον Έλληνα πολίτη. Το σημαντικό είναι ότι οι εργασίες πηγαίνουν γρήγορα.
14: Είναι μια δουλειά η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων της ΤΑΣΥ, ανθρώπων εξειδικευμένων, ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν το δίκτυο σαν να είναι το σπίτι τους.
15: Έχουμε ολοκληρώσει περίπου το 70% του έργου. Πάνω από 21.000 μέτρα σιδηροτροχιάς έχουν αντικατασταθεί από πέρσι τον Νοέμβριο που ξεκίνησε αυτό το έργο.
8: Οι εργασίες πραγματοποιούνται από Κυριακή μέχρι Πέμπτη χωρίς να διαταράσσεται 24ωρη λειτουργία του μετρό την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό το διάστημα οι εργασίες πραγματοποιούνται κάτω από τους σταθμούς Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ για τις ημέρες των εργασιών, με αποτέλεσμα η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 να διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου 2 μήνες νωρίτερα από το τέλος του 2026, που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.
7: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση Χούλιγκαν του Παναθηναϊκού με πλήθος επιθέσεων και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται κυρίως για οπαδούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ανήλικοι, με επιθέσεις σε οπαδούς του Ολυμπιακού, του Ατρόμητου και της Λάρισας, αλλά και ένα ηγετικό στέλεχος, το οποίο είχε εμπλακεί στη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή.
16: Με βιτρίνα πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε ως κίνημα λειτουργούσε το παράρτημα της εγκληματικής οργάνωσης των χούλιγκαν του Παναθηναϊκού σε σύνδεσμο του Περιστερίου που ήταν γνωστός ως West Block και τα γραφεία του τα χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 10 συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και ανήλικοι, και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Επίσης συνελήφθησαν 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
27: Αρνείται τις πράξεις. Όλες οι πράξεις από ό,τι πρόλαβα να ενημερωθώ πολύ σύντομα αναφέρονται στο παρελθόν.
16: Η εγκληματική οργάνωση ήταν υπεύθυνη για πλήθος επιθέσεων σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων όπως του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου και της Λάρισας. Ακόμη διακίνησαν ναρκωτικά, πραγματοποιούσαν εκβιάσεις και είναι επίσης υπεύθυνη για ληστεία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχουν πραγματοποιήσει σκληρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών του Ολυμπιακού, του Ατρομήτου και της Λάρισας. Μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές επιθέσεις για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι και καταγράφηκαν σε βιντεολογικά υλικά που οδήγησαν και στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 μετά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου Ατρόμητος ΑΕΛ, όπου επιτέθηκαν σε 3 αυτοκίνητα με οπαδούς της Λάρισας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου. Οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές σε 3 αυτοκίνητα 11 οπαδών και τους είχαν επιτεθεί με καδρόνια.
28: Οι δρόμοι του Περιστερίου συχνά μετατρέπονταν σε πεδίο μάχης. Η εγκληματική ομάδα των οργανωμένων παδών με την άσκηση βίας δήλωνε την κυριαρχία της σε ολόκληρη την περιοχή.
16: Στις 23 Μαρτίου 2026, μετά τη λήξη του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός Περιστέρι, στο πλαίσιο του Final Four εφήβων, σημειώθηκε οργανωμένη συμπλοκή στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού του Περιστερίου. Οπαδοί του Ατρομήτου κινήθηκαν προς το γήπεδο, προκαλώντας την έξοδο των οπαδών του Παναθηναϊκού, που αντιπιτέθηκαν με φωτοβολίδες και ακολούθησε συμπλοκή με τραυματισμούς. Από τη διακίνηση ναρκωτικών δημιουργούνταν ακόμη και χρέη από κάποια μέλη της οργάνωσης που για να τα καλύψουν πραγματοποιούσαν εκβιασμούς, ακόμη και στοχευμένους εμπρισμούς σε οχήματα και σε ένα μίνι μάρκετ, πράξη που επίσης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηγετικό τους μέλος είχε εμπλοκεί και είχε κατηγορηθεί για ενεργή συμμετοχή στα αιματηρά επεισόδια μαζί με Κροάτες Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια σε βάρος οπαδών της ΑΕΚ που κόστησαν τη ζωή του Μιχάλη Κατσουρή στις 7 Αυγούστου 2023. Κάτι που δείχνει το εξαιρετικά βίαιο υπόβαθρο των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
7: Εξιχνιάστηκε η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Συνελήφθη από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής. Ένας 43χρονος Θοδωρή Παναγιωτίδη για πρόκριση πυρκαγιάς από αμέλεια.
0: Ακριβώς. Στην άμεση εξιχνίαση λοιπόν των αιτιών της μεγάλης χθεσινής αορτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλοποδίου του Δήμου Λεκρόνου Ευθεώτιδας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά αυτή αποτελεί μάλιστα μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αορτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Από τη διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλυμιστική μηχανή. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο 43χρονος Έλληνας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί από την πυροσβεστική συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 604.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, δηλαδή περίπου το 92% των περιπτώσεων, και οι υπόλοιπες 13 από πρόθεση.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Το Air News και η Μαρία Σταθοπούλου βρίσκονται στη Βενεζουέλα καταγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής και τις προσπάθειες ανέβρεσης επιζώντων. Στις σεισμόπληκτες περιοχές βρίσκεται και επιστημονική αποστολή από την Ελλάδα. Δημοσιογράφος Μαρία Σταθοπούλου με την κάμερα του Air News καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής.
4: Τα περισσότερα κτίρια στο παραλιακό μέτωπο της Λακουάιρα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και πολλά είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Κόπη μια ζωή συντρίμμια μέσα σε λίγα λεπτά.
7: Επιστημονική αποστολή από τη χώρα μας με επικεφαλής τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμη Λέκα έφτασε στις σεισμόπληκτες περιοχές. Ο ίδιος εξηγεί στην κάμερα του Earth News γιατί κατέρευσαν οι καινούργιες πολυόροφες κατασκευές ενώ δεν παρατηρείται καμία ζημιά στα χαμηλά παλιά σπίτια.
10: Τα μεγάλα κτίρια έχουν μεγάλη ιδιοπερίοδο και σε συνδυασμό του γεγονότος ότι είχαμε μακρινό επίκεντρο που κυριαρχούν οι μεγάλες περίοδοι και χαλαρά εδάφη που ενισχύονται οι μεγάλες περίοδοι, αυτό συνετέλεσε στο να έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή των ψηλών κτηρίων.
17: Βλέπουμε ότι οι ζημιές είναι κατεσπαρμένες, δεν υπάρχουν πουθενά χιασύρωγμες. Συμπεραίνουμε ότι η κίνηση ήταν κατακόρυφη, σχετικά μικρής έντασης αλλά πολύ μεγάλης επανάληψης, δηλαδή διάρκειας.
4: Βρισκόμαστε στο Μωρόν, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού και εδώ, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αποτύπωση του ρήγματος στην επιφάνεια.
7: Την ίδια ώρα, χιλιάδες άστεγοι δίνουν αγώνα επιβίωση σε πρόχειρους καταβλισμούς, καθώς τα τρόφιμα και το νερό λιγοστεύουν. Παράλληλα, αυξάνονται οι λαϊλασίες, με τέσσερις αστυνομικούς να συλλαμβάνονται για συμμετοχές κλοπές. Στην αίθουσα σύνταξης και στο Χρυσόστομο Λουκά, γιατί συνεχίζονται τα θαύματα στη Βενεζουέλα. Είχαμε απεγκλώβηση και του 43χρονου Χερνάν. Τον έψαχναν τα σωστικά συνεργεία όλες τις τελευταίες μέρες.
18: Τα τελευταία 24 ώρα σήμερα κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, Αντριάννα, τον 43χρονο Χερνάν Αλμπέρτο Φλόρες, έπειτα από 8 ημέρες. Ο Φλόρες, θυμίζουμε, ήταν φρουρός ασφαλείας. Βλέπουμε και στα πλάνα μας πόσο τον έχουν βγάλει πριν το μεσημέρι ώρα, τοπική ώρα, και πόσο χαρούμενοι είναι και οι διασώστες. Μια μεγάλη πομπή, πάνω από 100 διασωστών από όλα τα κράτη που έχουν σπεύσει να βοηθήσουν, για να τον πάνε στο νοσοκομείο, να σου πούνε καλά στην υγεία του. Νοσηλεύεται ήδη. 8 μέρες χρειάστηκαν για να τον, αφού τον εντοπίσουν, να τον καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν. Φρουρός ασφαλείας στο μολ, στο εμπορικό κέντρο, το οποίο γκρεμίστηκε στη Λαγουέιρα, και τα συνεργεία τα τελευταία 24 ώρα είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν και να του προσφέρουν τα βασικά, τροφή, νερό και κάποια φάρμακα, και αυτό βεβαίως βοήθησε στο να κρατηθεί πολύ γερά στην ζωή. Να σου πω ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρξε 100 ώρες, πολύ σύνθετη και πολύ επικίνδυνη. Τα ρήπια ήταν πάρα πολύ ασταθή, λέγανε οι διασώστες. Όλα πήγανε καλά. Να σου πω ότι η σύζυγός του περιέγραψε την αγωνία της όλες αυτές τις ημέρες, ενώ πριν μάθει ότι είχε εντοπιστεί ο άντρα της, είχε φοβηθεί τα χειρότερα. Τον περιμένει η οικογένειά του, η δική του, στο σπίτι του.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Φρίκη προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την υπόθεση κακοποίησης 16 παιδιών σε χωριό στο Οχάιο από 4 ενήλικες. Επί σειρά ετών τα παιδιά ζούσαν σε ένα μικρό δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ορισμένα δεν είναι καν σε θέση να επικοινωνήσουν ή να γράψουν ακόμα και το όνομά τους. Είναι το σπίτι του τρόμου στο Οχάιο. 16 παιδιά από 18 μηνών έως 18 ετών ζούσαν υπό συνθήκες πρωτοφανούς αθλειότητας σε ένα μικρό δωμάτιο όπου κακοποιούνταν για χρόνια.
2: What we saw down here today is pure evil.
3: Most of our livestock was kept in better conditions than the children. It was extremely high presence, I'm sure, of bacterial and human feces.
7: Και αυτοί είναι οι τέσσερις ενήλικες φερόμενοι κακοποιητές οι οποίοι κρατούσαν τα παιδιά εχμάλωτα στερώντας τους κάθε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.
19: It looked like almost feral animals. It was terrible. The 18-year-old can't spell her name.
20: No contact with the alleged victims of the offense.
7: Μέσω διαδικτυακής σύνδεσης με το δικαστήριο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στους δύο άντρες και τις δύο γυναίκες που φέρεται να είχαν μετατρέψει τη ζωή των 16 παιδιών σε εφιάλτη διαρκείας. Όλοι δηλώνουν αθώοι.
21: The authorities came to that home. They came to this discovery as part of an unrelated investigation. They had no idea this was going on. They're not sure at this point if all 16 kids are related, but the four adults themselves are related. They're an older married couple, the couple's son, and then his wife.
22: This is an intra-family situation. This is not human trafficking.
7: Τα 16 παιδιά υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Ορισμένα νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία. Οι αρχές εκτιμούν ότι αν είχαν καθυστερήσει λίγο ακόμη, θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα ή και περισσότερα από αυτά νεκρά. Αντιμέτωπη με νέο σχίσμα βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Το Βατικανό αφόρησε 6 επισκόπους που ανήκουν στο υπερσυντηρητικό κίνημα των Λεφαβριανών, καθώς η αδερφότητα αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ποντίφικα και προχώρησε σε παράνομες χειροτονίες νέων επισκόπων στην Ελβετία.
23: Αψηφώντας την εντολή του Παπαλέοντα, κληρικοί της αδελφότητας των Λεφεβριανών, γνωστοί και ως μέλη του κοινού του Αγίου Πίου του 10ου, προχώρησαν στην αντικανονική τελετή χειροτονίας 4 επισκόπων στην Ελβετία. Τέσσερις ώρες αργότερα ήρθε ο αφορισμός τους από την Αγία Έδρα και το σχίσμα από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
24: Οι κληρικοί έχουν υποπέσει αυτοδικαίως στην ποινή του αφορισμού. Οι κληρικοί και οι πιστοί προειδοποιούνται να μην προσχωρήσουν στο σχίσμα της αδελφότητας του Αγίου Πίου του 10ου, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν την ποινή του αφορισμού.
25: Pour nous, d'être schismatique, c'est la pire chose qui peut nous arriver. On préférait mourir plutôt que d'être schismatique.
23: Πριν ακριβώς 38 χρόνια, ο Μαρσέλ Λεφέμπρ, ο ιδρυτής της αδελφότητας, αφορίστηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο, επειδή είχε χειροτονήσει επισκόπους. Η απόφαση ήρθε από τον Πάπα Βενέδικτο το 2007. Τώρα ο φορισμός αφορά τους δύο ιερείς που τέλεσαν τη χειροτονία και τους τέσσερις νέους επισκόπους του κινήματος.
29: Quindi, dolore, evidentemente questo è un atto di per sé schismatico, perché noi sappiamo che le ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio, ecco, rompono.
23: Σε αυτή την περίπτωση οι αφορισμένοι εξακολουθούν να είναι μέλη της Εκκλησίας, χάνουν όμως το δικαίωμα να τελούν μυστήρια.
7: Τραγωδία στη Μεσσηνία, νεκρό ανασύρθηκε εξάχρονο παιδί από πισίνα στη Γιάλοβα. Κώστα Γαζούλη, τι γνωρίζουμε για αυτή την τραγωδία?
30: Όλα αυτά, Ανδριάννα, συνέβησαν γύρω στις 3 σήμερα το μεσημέρι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το 6χρονο αγόρι βρισκόταν μαζί με την 32χρονη μητέρα του, η οποία εργάζεται σε υπηρεσία καθαριότητας σε μια διόροφη εγκιαζόμενη κατοικία εδώ στην περιοχή της Γιάλοβας, του Δήμου Πυλουνέστερος. Όταν φέρεται το παιδί να διέφυγε της προσοχής της και να βρέθηκε μέσα στην πισίνα, ίδια το διαπίστωσε ενώ καθάριζε τον πρώτο όροφο της διόροφης κατοικίας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, άμεσα ειδοποίησε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διασώσεις του ΕΚΑΒ από το κέντρο υγείας της Πύλου έφτασαν πολύ σύντομα στο σημείο. Προσπαθούσαν, βρήκαν το παιδί χωρίς σφιγμό. Προσπαθούσαν για αρκετές ώρες να κάνουν με κάρπα προσπάθειες ανάγνυψης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Πύλου, που δυστυχώς στις 4.30 περίπου το απόγευμα κατέληξε. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η είδηση έχει βυθίσει στο στο πένθος ολόκληρη εδώ την περιοχή. Αναμένεται, έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία, νεκροτομή από τον ιατροδικαστή. Το αστυνομικό τμήμα της Πύλου διενεργεί έρευνα. Να σου πω ότι η 32χρονη μητέρα είναι σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η ίδια ήταν διαζευμένη, οπότε ζούσε μόνη της ουσιαστικά με το παιδί. Μάλιστα είχε δύο δουλειές που έκανε. Έτσι αναγκαζόταν πολλές φορές να το παίρνει μαζί της στη δουλειά. Αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την ίδια. Μένει να δούμε τι κατηγορίες αντιμετωπίζει, αν θα είναι παραμέληση ανηλίκου ή αν θα της ασκηθεί βαρύτερη κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Είναι κάτι που θα το δούμε, πάντως όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, όπως και το αν η κατοικία, αν η πισίνα διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες. Όλα αυτά γίνονται από το αστυνομικό τμήμα της
7: Πύλου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Χιλιάδες παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων αλλά και λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου οχημάτων εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποιώντας Ραλού Αλεξοπούλου τα δεδομένα του ψηφιακού πελατολογίου.
1: 53,2% ήταν το ποσοστό παραβατικότητας το 2025. 60,5% μεγαλύτερο δηλαδή το ποσοστό της παραβατικότητας το πρώτο εξάμηνο του έτους. 1.145 στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. 6.292 παραβάσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ στο κομμάτι της επισκευής και συντήρησης οχημάτων αλλά και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες. Αποτέλεσμα, η επιβολή προστήμων 500.000 ευρώ αλλά και 48 ολουκέτο σε 12 επιχειρήσεις.
7: Σε ευχαριστούμε. Επιστροφή στα προπολέμου επίπεδα για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου με τον Brent να διαμορφώνεται σήμερα στα $70 το βαρέλι. Στα νέα δεδομένα προσαρμόζεται η εγχώρια αγορά με τις τιμές των καυσίμων να υποχωρούν τις τελευταίες εβδομάδες αλλά να παραμένουν ακριβότερες συγκριτικά με το τέλος Φεβρουαρίου.
5: Χρειάστηκαν 5 μήνες για να εκτονωθεί έστω και προσωρινά η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου να επιστρέψει στα προ-πολέμου επίπεδα. Από τα $72 το βαρέλι του Φεβρουάριου, σκαρφάλωσε το Μάιο στα 113 για να ξαναπέσει τώρα στα 70. 34 πλοία κατάφεραν να διασχίσουν το στενό θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο, αν και η κινητικότητα σήμερα παραμένει σχετικά περιορισμένη σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, τα σημάδια αποφόρτισης είναι ορατά. Τις τελευταίες ημέρες η Σαουδική Αραβία κατάφερε να στείλει μέσω του Ορμούς 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου με κύριο προορισμό την Ασία. Το Ιράν προειδοποιεί τους ναυτικούς να ακολουθούν τον Ανατολικό Ορού που περνά μέσω της δικής του ακτής ως την ασφαλέστερη διαδρομή και όχι τη διαδρομή από τα δυτικά. 17 πλοία ωστόσο χρησιμοποίησαν τη δυτική διαδρομή.
6: یک فروند کشتی کانتینر بر خارجی به دلیل انتخاب مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قالب نظم ایرانی در تنگه هرمز و کم.
5: Οι περισσότερες πετρελοπαραγωγές χώρες βιάζονται τώρα να στείλουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες υπό το φόβο υποτροπής της εκεχηρίας. Η εξυπηρέτηση των διεθνών ενεργειακών αναγκών αντικατοπτρίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές. Τι συμβαίνει όμως στην εγχώρια αγορά καυσίμων?
8: Δεν μπορώ να πω ότι θα περιμένουμε να φτάσουμε στα επίπεδα προπολέμου, γιατί η διαφορά μεταξύ προπολέμου στα δηλισμένα προϊόντα είναι για μεν τη βενζίνη 15 λεπτά, για δε το πετρέλαιο 22 λεπτά.
5: Στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και στην αργή αποκατάσταση εφοδιασμού αποδίδεται η διατήρηση των τιμών των καυσίμων σε υψηλότερα του Φεβρουαρίου επίπεδα.
9: Μία πρόληψη λοιπόν για το μέλλον είναι ότι μέχρι τα τέλη Ιουλίου δυστυχώς θα έχουμε την ίδια κατάσταση, δηλαδή τις τιμές ιδιαίτερα ψηλά σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου του Brent. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει σταδιακά μία αποκλιμάκωση των τιμών, εφόσον γεωπολιτικά δεν υπάρξει άλλη αστάθεια.
5: Η άρση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά οδήγησε σε αύξηση 4 ετών στην Αγγλία σε εβδομαδιαία βάση, ενώ σταθεροποιείται η τιμή σε αμόλυβδη και υγρά αέριο κίνησης.
7: Πρώτη με ποσοστό 25% είναι στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα με την Ελλάς να ακολουθεί με 14,1%. Το κυβερνών κόμμα είναι πρώτο και στην εκτίμηση ψήφου με 30,4%, όπου δεύτερη είναι η Ελλάς με 17,1%. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα αυτή έγινε από τις 23 μέχρι τις 30 Ιουνίου.
11: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παγιώνεται στη δεύτερη θέση με τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν Νέα Δημοκρατία 25%, Ελλάς 14,1%, ΠΑΣΟΚ 9,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,1%.
12: Largo Glass
0: 1765 Κλίγορε Λάργο Ροδ στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Λάργο Κλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορε Λάργο Road, Unit 1, ίσο Κλίγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Λάργο Road, ίσο Κλίγορε.
11: Δείγμα 1.304 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω.
7: Τα ελληνοτουρκικά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κυριάρχησαν στις συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αποτελούν προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ.
10: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
12: Ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάλου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
10: Υπογράμμισε την ανάγκη για εθνική στρατηγική με σαφείς στόχους.
12: Το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων θέτα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων.
10: Συνοδευόμενος από τους Δημήτρη Μάντζο, Μιχάλη Κατρίνη και Γιάννη Μανιάτη, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα βήματα εξυγχρονισμού της αμυντικής θωράκισης της χώρας.
13: Αυτό που λέμε Ατζέντα 2030 είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
14: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα.
10: Στα μέσα Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει ειδική εκδήλωση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
7: Στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό βρέθηκε σήμερα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα.
15: Και βεβαίως όποιος μπαίνει στο γήπεδο έχει αυτή τη θέα της Ακρόπολης.
16: Με φόντο την Ακρόπολη, οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές κατασκευές του νέου γηπέδου διαμορφώνονται πλέον με αγωργούς ρυθμούς στο υποκατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, προχωρούν και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ένα πολυαθλητικό συγκρότημα με κλειστό γυμναστήριο χωρητικότητας 3.100 θέσεων, προπονητήριο των 200 θέσεων και 7 επιπλέον αίθουσες προπόνησης. Κατά την επίσκεψή του, ο Κωστής Χατζηδάκης έθεσε ως στόχο την παράδοση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού τον Μάιο του 2027.
17: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28.
26: Εκεί καθυστερήσαμε λόγω της αρχαιολογίας και του πηγαδιού που είναι
17: αυτό το πηγάδι, θυμάμαι από την προηγούμενη φορά.
16: Ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι η κυβέρνηση ανέθεσε στην ανάπλαση ΑΕ να προχωρήσει στη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, παρουσιάζοντας τις βασικές παρεμβάσεις του σχεδίου.
17: Μετακίνηση των μεταφορικών εταιριών από εδώ, από τον Βοτανικό. Παραμένει οι βούλοι της κυβέρνησης να πάνε στη φυλή. Είναι η μετακίνηση του σταθμού των ΚΤΕΛ προς το σταθμό του μετρό. Θα τα προχωρήσουμε, γιατί εδώ ήταν δυστυχώς μια μαύρη τρύπα για πολλές δεκαετίες.
16: Με την πρόοδο των εργασιών να είναι πλέον εμφανής, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την κατασκευή του νέου γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης χωρητικότητας 53.000 θεατών εξήγηλε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Για το έργο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, θα υλοποιηθεί μόνο με ιδιωτικούς πόρους που υπολογίζονται σε 250 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποκάλυψε τα σχέδια για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα έχει ύψος 52 μέτρα σε 4 επίπεδα, έκταση 2.000 τετραγωνικών μέτρων, θέσεις για 320 δημοσιογράφους, 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ασανσέρ και 20 κλιμακοστάσια διπλής κατεύθυνσης, 70 θύρες με πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα και πάρκινγκ για χιλιάδες θέσεις.
4: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Πάντα εδώ, πάντα στη γη που ποστίστηκε με το αίμα και τη θυσία ενός μεγάλου Έλληνα, του Καραϊσκάκη.
18: Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη, για τη γενικότερη βοήθεια που παρήχε όλα αυτά τα χρόνια το Δήμο του Πειραιά και ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος, αλλά και γιατί πραγματικά προτίθεται να δαπανίσει ένα πραγματικά εξωπραγματικό ποσό, 250 εκατομμύρια, ώστε να χαρίσει ένα υπερσύνολο γήπεδο και στους Ολυμπιακούς, αλλά και στους πολίτες του Πειραιά.
3: Το νέο παλάτι του Ολυμπιακού αναμένεται να είναι έτοιμο σε 3 χρόνια.
2: Στο μπάσκετ, η εθνική ομάδα ιτήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία στην Οραντέα για το δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για να περάσει πλέον η εθνική μας, χρειάζεται νίκη επί της Πορτογαλίας την Κυριακή στη Σάνελ Αρένα. Στον Ολυμπιακό ανήκει επίσημα πλέον ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης.
19: Η Ρουμανία νίκησε την Ελλάδα 73-66 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, δημιουργώντας τις προβλήματα εν ώψη της δεύτερης φάσης στη διοργάνωση. Την Κυριακή επικράτησε επί της Πορτογαλίας, τον τελευταίο αγώνα έγινε μονόδρομος, ώστε το μόνο τίμημα του χαμένου αγώνα στην Οράντια να είναι η χαμηλότερη βαθμολογία αφετηρίας. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 14 πόντους στο 21ο λεπτό, όμως από το 58-44 υπέρ της βρέθηκε να χάνει με 67-66, 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Εντυπωσιακός ο Ντάρον Ράσελ με 20 πόντους δημιούργησε πολλά θέματα τη στιγμή που οι παίκτες του Σπανούλη έδειξαν να ξεμένουν από ιδέες και ενέργεια. Έτσι προέκυψε το 22-8 της τελευταίας περίοδης βάρος του.
20: Τα κάναμε όλα λάθος. Πιστεύω ότι νομίζω με τελειώσουμε το τελείωση του παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κάποιον ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή.
19: Ο 35χρονος αρχηγός Κώστας Παπανικολάου με 10 πόντους, 10 rebound και 5 assist έκανε πιλότιμη προσπάθεια αγωνιζόμενος για 29 λεπτά. Ο καλύτερος πασέρ της Ευρωλίγκας με 7,4 assist κατά μέσο όρο, Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, ανήκει επίσημα στον Ολυμπιακό.
21: I'm super excited to join the family and I can't wait to see you guys in Greece. Hope everybody's enjoying their summer and see you guys soon.
19: Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την από τον Απρίλιο φιξαρισμένη συμφωνία με τον 32χρονο Αμερικανό, ο οποίος είναι κάτοχος βουλγαρικού διαβατηρίου, στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ οι απολαβές του.
2: Στον τρίτο γύρο του τουρνουά ο Ιμπλετον προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επιβλήθηκε 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα. Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Παολίνη Γκόλουμπιτς.
22: Η Μαρία Σάκαρη πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Wimbledon αφού επικράτησε τη Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 στο tie break, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στο βρετανικό Grand Slam. Η αναμέτρηση ήταν αρκετά αμφιρόπη και με πολλές διακυμάνσεις που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των θεατών μέχρι τέλους. Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε προβάδισμα με 2-1 στο πρώτο σετ που αργότερα μετατράπηκε σε 5-3 και με ένα διπλό set point έκανε το 6-3 σε 64 λεπτά. Στο δεύτερο σετ, η τενίστρια από το Ουσμπεκιστάν έκανε μια φοβερή αντεπίθεση και πήρε φανερά το πάνω χέρι για να φτάσει εύκολα στο 6-0 σε 36 λεπτά. Η Ραχίμοβα ξεκίνησε δυνατά και στο τρίτο σετ, καταφέροντας να προηγηθεί με 5-2, αλλά η Σάκαρη έμεινε στο παιχνίδι, κάνοντας ένα μεγάλο break στο ένατο game για να ισοφαρίσει σε 5-5 και να προηγηθεί συνέχεια με 6-5. Η Ραχίμοβα ισοφάρισε 6-6 και έτσι η αναμέτρηση κρίθηκε τελικά στο tie break. Εκεί η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε αποφασιστικά και με καλή ψυχολογία για να προηγηθεί με 5-0 και με 3 mini breaks να κάνει τελικά το 17, πανηγυρίζοντας δικαίως τη νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.
2: Στο Μουντιάλ, σε λίγα λεπτά αναμετρώνται Ισπανία και Αυστρία στην φάση των 32 σε μετάδοση της F2 Sport. Θα μείνουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά θα πάμε στο NBA, όπου η νέα μεταγραφική βόμβα έχει το όνομα του Τζέιλερ Μπράουν, που μετακινείται από τους Celtics στους Sixers, με ανταλλάγματα για την ομάδα της Βοστόνης, τον Πολ Τζόρτζ και κορυφαίες επιλογές των προσεχών draft.
1: Σοκ στην ανατολική περιφέρεια του NBA, ο Τζέιλεν Μπράουν αποχωρεί από τους Celtics ύστερα από 10 χρόνια και μετακομίζει στους μεγάλους αντιπάλους, τους Philadelphia 76ers, σε μία από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές του καλοκαιριού. Η Βοστόνη αποκτά τον Paul George και σημαντικά ανταλλάγματα σε επιλογές draft, βάζοντας τέλος στη σπουδαία συνεργασία του Μπράουν με τον Jason Tatum που οδήγησε τους Celtics στον τίτλο του 2024. Ο 29χρονος guard forward MVP των τελικών εκείνης της χρονιάς προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist κατά μέσο όρο. Παρά τις επιδόσεις του, ένιωθε πως δεν είχε την εκτίμηση που άξιζε από τη διοίκηση, ειδικά μετά την αποκάλυψη ότι το όνομά του είχε μπει σε προηγούμενες συζητήσεις ανταλλαγής. Στη Φιλαδέλφια θα ενώσει τις δυνάμεις του με τους Joel Embiid και Tyrese Maxey, δημιουργώντας μία από τις πιο ισχυρές τριάδες του NBA και αλλάζοντας τις ισορροπίες στην Ανατολή.
7: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνετε στο ERT News, γιατί έρχεται ο Γιώργος και δίμας με την εκπομπή Διατάφτα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τοπικά ισχυρές θα είναι οι καταιγίδες έως το Σάββατο, θυελώδης ο βοριάς την Κυριακή. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή, περιμένουμε ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες ισχυρές από το μεσημέρι στα κεντρικά τα βόρεια και σε ορεινές περιοχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Πελοπόννησο και Στερεά. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στα πελάγη μας, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Το Fly Athens 2026 επιστρέφει εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού.
1: Δεύτερη προσπάθεια και...
0: Ο κορυφαίος Έλληνας επικομπιστής και Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής, φέρνει στην Αθήνα την ελίτ του άλματος επικοντό. Οι καλύτεροι αθλητές στην ιστορία του αθλήματος δίνουν ραντεβού στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο. Σε απευθείας μετάδοση από το Earth Cosmos.

0: Πριν από λίγο καιρό τον είχα συναντήσει για πρώτη φορά και είχα μείνει πραγματικά άφωνη, γοητευμένη, συγκινημένη. Ποιος να το έλεγε ότι ίσως 2 χρόνια αργότερα θα τον ξανασυναντούσα και μαζί με εμένα και εσείς. Είναι ένας σπουδαίος παγκόσμιος σκηνοθέτης, μα πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και θα το διαπιστώσετε και σήμερα μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε. Μας έρχεται από τη Ρωσία.
1: Γεια ρε.

το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Tapos. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Tapos. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, από το Άλφα στο Μέγα, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, εδώ WPSO.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μέση Αργυράκη.

0: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα παλιά και νέα τραγούδια.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε. Και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taco Springs.
1: Στην εκπομπή, μοντέρνα τραγούδια χριστιανά.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor.

στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbour Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbour.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Βρε Μελαχρινάκη από την Ξανθή Περάκη.

Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρε με Λαχρινάκι. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε. Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια

0: Έκτακτο, δύσκολες ώρες και στιγμές στη Νέα Υόρκη για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που έφυγε από τη Φλόριδα εξαπατώντας τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Όλα σήμερα εδώ, στη δική σας εκπομπή «Ελεύθερη Γνώμη». Όλα εδώ πληρώνονται, κυρίες και κύριοι.
1: Κι εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου,

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εκπέμπουμε κάθε μέρα εδώ στον ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό της Φωνής των Ονίνων. Έχω ένα τεχνικό προβληματάκι εδώ με το... για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το YouTube. Θα είμαστε στο YouTube σε ένα λεπτό από τώρα, γιατί πήγαμε σε άλλο κανάλι. By mistake. Να δούμε τι ακριβώς έγινε εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Συγγνώμη, καλημέρα στην Αυστραλία. Στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα στις Φιλιππίνες, στον Ινδικό ωκεανό και σε όλες αυτές τις ανατολικές πόλεις. Καλό βράδυ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη. Επίσης, καλό απογευματάκι να έχετε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Φλόριδα. Εκεί στη Νέα Υόρκη γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, προσπαθώ να μάθω κι εγώ. Έκτακτο τώρα λέει, δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Νέα Υόρκη. Σοκ. Τι συμβαίνει? Πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο σήμερα εδώ στο σταθμό. Αλλά θα ήθελα να συνεχθώ, κύριε Σκεκρή, ένα λεπτό με το σύστημά μας εδώ πέρα, γιατί κάτι έχει γίνει. Να σταματήσουμε το αυτό και να ξαναπάμε πάλι να κάνουμε την εκπομπή μας για την Αυστραλία. Δεν μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές, μου λένε στο YouTube. Πάμε ένα λεπτό και θα μπούμε στο σύστημα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε στο YouTube ένα λεπτό, σε ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο YouTube, νομίζω, ζωντανά. Για να δούμε. Εντάξει. Ναι, είμαστε στο YouTube. Λοιπόν, θα έχω τον Γιώργο Γιαλτουρίδη σήμερα στην εκπομπή εδώ. Όπως σας είπα προηγουμένως, αυτός ο θαυμάσιος τραγουδιστής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, από χρόνια εμείς τον έχουμε προωθήσει εδώ. Δεν έχω έρθει σε επαφή ποτέ μαζί του, ούτε τον έχουμε φέρει στη Φλόριδα ποτέ. Αλλά ήταν και αυτός, όπως ήταν και άλλοι τραγουδιστές, που σιγά σιγά σιγά ερχόταν δεξιά-αριστερά, μεγαλώνανε. Και εμείς τον προωθήσαμε και στο τηλεμουσική, στο κανάλι μας. Είναι καλός τραγουδιστής. Τα τραγούδια τα οποία τον ονομάσαν τον Κωνσταντίνο Αργυρό δεν ήταν τα τραγούδια τα δικά του. Τα τραγούδια ήταν μια μάπα. Η αλήθεια να λέγεται, είναι μία μάπα. Αλλά τον ανεβάσανε τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Το τραγούδι Αθήνα μου. Ακούγεται στο σταθμό μας τώρα δεκαετίες. Αλλά από ποιον? Στην εκπομπή Ρεμπέτικα ή Λαϊκά Τραγούδια ή 20 χρόνια Λαϊκό Τραγούδι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φωνής των Ονίνων. Εκεί ο Αργυρός πιάστηκε από παλιά τραγούδια που δεν τα έγραψε ο ίδιος, αλλά απόδωσε πάρα πολύ καλά με τα νέα μηχανήματα, τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας καλός τραγουδιστής. Δεν μπορώ να πω. Εδώ ήρθε στη Φλόριδα και ήρθε σε μια δισκογραφική εταιρεία στο Σαν Πίτσμπουργκ να παρουσιαστεί και να υπογράψει τα νέα του τα τραγούδια, το νέο του τραγούδι που ονομάζεται Καμπάνα. Η Καμπάνα, whatever. Το τραγούδι αυτό δεν έχει μεταδοθεί στο σταθμό μας ακόμα. Και θα πρέπει να ξέρει το ακροατήριό μας, πολλά καινούρια τραγούδια όταν μεταδίδονται σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό ή στους σταθμούς μας ή ακόμα και στο κανάλι μας τηλεμουσική, παίρνουν κάποιο χρονικό διάστημα. Διότι εμείς κάθε μήνα πρέπει να πληρώσουμε τις δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα για να ακουστούν τα τραγούδια, όπου εγώ τους είπα, παιδιά, ένα μεγάλο χ, ξεχάστε το από μένα να σας μεταδίδω τα καινούργια τραγούδια σας στον ραδιοφωνικό σταθμό. Εγώ δεν θα σας κάνω διαφήμιση δωρεάν και εκτός αυτού να σας πληρώνω και από πάνω. Όλα είναι business, όλα είναι money. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρήκε κάποιους στη Νέα Υόρκη οι οποίοι σκέφτηκαν με διαφορετικό τρόπο να προωθήσουν τα τραγούδια τους.
Και είδα αυτό που συνέβη και στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου εχθές. Ήρθε εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μίλησα με τη δισκογραφική εταιρεία στο Σαν Πίτσμπουργκ. Τους είπα, παιδιά, για 2 εβδομάδες διαφήμιση η τιμή είναι τόσο. Ο άνθρωπος έπεσε τα σύννεφα. Μου λέει, τι λέει. Λέω, κοίταξε, εάν θέλεις εγώ να σου φέρω κόσμο για να αγοράσουν τα CD του Αργυρού, θέλω 3 χιλιάρικα. Έτσι ακριβώς. Πέσω από τα σύννεφα. Δεν πήγα εγώ εχθές. Είτε να πήγαινα, δεν πήγα εχθές εκεί, διότι δεν θέλανε και το κανάλι μας να παρουσιάσει τον Αργυρό, αλλά από αυτά τα οποία άκουσα από διάφορους και από τα βίντεο που είδαμε, δεν ήταν ο Αργυρός αυτός που ξέραμε. Ήταν μουσκλωμένος, κάτι έχει προσωπικά, όχι με εσάς ή με τον κόσμο στο χωριό, αλλά κάτι έχει. Κάτι δεν πάει καλά στις ΗΠΑ. Και τώρα ξέσπασε και βγαίνουν τα σκάνδαλα του Αργυρού στη Νέα Υόρκη. Έκτακτο τώρα λέει, κοιτάξτε εδώ, γιατί βγαίνουν αυτά. Αυτό θα μάθω μετά από την εκπομπή. Τώρα μου το στείλανε, μου λέει, άκουσε Άγγελε τι γίνεται. Ήταν χθες εκεί, δεν τον είδες. Λέω, όχι, δεν τον είδα. Δεν τον είδα, γιατί ήμουν να πάω εκεί να τραβήξω, να το κάνουμε και συνέντευξη, αλλά δεν τον διαφήμισα. Παιδιά, ο σταθμός δεν καίει νερό. Μα και το νερό κοστίζει λεφτά. Και ο αέρας κοστίζει λεφτά. Ο αέρας που αναπνές κοστίζει χρήμα στην Αμερική και στην Ελλάδα και ούθεν. Όπου και πας. Ο Αργυρός έχει βγάλει $1,000,000. Έγινε μακελιό εχθές στο κοινοτικό κέντρο του Αγίου Νικολάου με τον Αργυρό. Περιμένανε κάπου 100 άτομα σειρά να μπουν μέσα. Διαφημίσανε μεταξύ τους online ότι έρχεται ο Αργυρός, έρχεται ο Αργυρός, ναι. Και σας δίνουμε δωρεάν εισιτήρια, credit card zero, παπαπαμ zero και το εισιτήριο σας είναι zero. Δηλαδή δεν πληρώνετε τίποτα. Μίλησα με τον Μανώλη Βεστά, ο οποίος είναι υπεύθυνος. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς εδώ πέρα. Ένα λεπτό. Με άλλαξε το κανάλι. Κάτι έχει γίνει στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό. Anyway, για να ολοκληρώσουμε τον Αργυρό και τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ήρθε στον Άγιο Νικόλα και άλλα είπε και άλλα κάνανε. Όπως έμαθα από τη Νέα Υόρκη, οι εκκλησίες χρεώσαν τον Αργυρό 2-3 χιλιάρικα για 5 ώρες να κάνει την παράστασή του και να πουλήσει τα CD. Είπαν εδώ στον Άγιο Νικόλα είναι δωρεάν. Η είσοδος δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Όταν μπήκανε στον Άγιο Νικόλα, του ζητάγανε λεφτά. Έκανε very bad deal με τον Μανώλη και τον Βέστα. Στενοχωρημένος ο Μανώλης με πήρε χτες. Μου λέει, μην έρθεις, μου λέει, δεν θα σε αφήσω να τραβήξεις ταινία. Απαγορεύεται σε όλους να τραβάνε βίντεο και φωτογραφίες με τον Αργυρό. Άμα είναι έτσι, λέω, μην χάνω και τον χρόνο μου, δεν έρχομαι. Και δεν πήγα, πραγματικά δεν πήγα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το ξέρει και κανείς από την περιοχή μας, γιατί πήγανε ελάχιστα άτομα, καμιά 150-100 άτομα, δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ εκεί πέρα να δω. Αλλά όπως μου είπαν. Ένα πράγμα όμως, αγαπητοί φίλοι, ήταν ότι έγινε κάποια στενοχώρια στο χωριό. Έφυγε ο Αργυρός με αρνητικό, μία αρνητική εικόνα. Κάποιοι από εδώ μιλήσανε στην Ελλάδα. Εγώ δεν μίλησα με κανέναν. Εγώ είπα τίποτα, κάνω την κοροϊδα. Εντάξει, αλλά τα λέω τώρα, μια και έχουν τα πράγματα πάρει βόλτα και δεξιά και αριστερά. Και εγώ λέω το εξής, κυρίες και κύριοι, τι να πούμε. Εάν ήμουν εγώ στη θέση του Μανώλη Βέστα, θα κλείνα το χώρο και θα βάζα μια πινακίδα απ' έξω, παιδιά. Ο Αργυρός έγινε κάνσο. Δηλαδή έρχεσαι στον καθεδρικό ναό, ο οποίος ο Άγιος Νικόλας χρωστάει ή θέλει 6,5 εκατομμύρια δωρά να φτιάξει την εκκλησία, το μεγάλο το χόλ και το μικρό το χόλ. Προσπαθούν να βαζέψουν ψίχουλα δεξιά και αριστερά για να βοηθήσουν την εκκλησία. Ο Άγιος Νικόλας χρεώνει για να πάει να κάνει ένα γάμο $5,000 ή να κάνει μια χωροσφαιρίδα 6 και 7.000 δολάρια. Εντάξει. Και να βγάλουν τα έξοδά τους. Δεν τους παρεξηγώ, έχουν το δει, έχουν δίκιο η Εκκλησία. Και έρχεται τώρα ο Αϊτονίχης ή οι Αϊτονίχηδες της Νέας Υόρκης εδώ στο Τάπος Πρινς να πάρουν το χώρο δωρεάν. Και δεν πληρώνεις όπως πληρώσανε και οι άλλοι, και εσείς πληρώνετε στη Νέα Υόρκη δεξιά και αριστερά που πάτε τις εκκλησίες για να νοικιάσετε το χώρο. Ούτε αυτό, αλλά εξαπατήσατε και τον ελληνισμό του Τάπος Πρινς ότι είναι δωρεάν η είσοδος. Δωρεάν η είσοδος.
Αγαπητέ φίλο Κωστάκη, θα ήθελα να σε βάλω στον αέρα και να μου πεις, όποτε μπορέσεις, όταν θα γυρίσεις στην Ελλάδα, τι συνέβη και ακριβώς, γιατί αυτή η ανακατοσούρα και στη Νέα Υόρκη, αλλά και όπου πηγαίνει, συνεχώς υπάρχουν αυτές οι ανακατοσούρες που συμβαίνουν πρώτη φορά σε τραγουδιστή, Έλληνα τραγουδιστή. Είναι κρίμα σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη στις 5 η ώρα. Με τον Άγγελο Αγγελάτο. Καλό απόγευμα σε όλους.

61 Closerman Road, στο Τάπος Πριντς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτη.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.
1: Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη Σουζούκη. Στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμόν CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα εδώ πέρα με το server. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί ακριβώς. Δεν μπορεί να αρχίσει τις διαφημίσεις, δεν μπορεί να αρχίσει τίποτα. Anyway, τώρα το πάρω στο Μάνουλ για να κάνουμε και την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Καλό πρωινό στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, σε όλες τις περιοχές που μας βλέπουν οι ακροατές μας. Επίσης, καλό πρωινό να έχετε στη Ρωσία και στην Ανατολική, εκεί πέρα στην Ουκρανία και στην Ανατολική Τουρκία. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που μας βλέπουν. Καλό βραδάκι στην Κύπρο,

0: όπως Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, σε όλους εκεί, ας ελπίσουν να σταματήσει και ο πόλεμος και να ηρεμήσουν τα πάντα εκεί πέρα, να ηρεμήσουν τα πάντα. Ας ελπίσουμε. Τα πράγματα μια φορά δεν πάνε καθόλου καθόλου καλά, όπως βλέπετε αγαπητοί φίλοι, δεν ξέρω γιατί. Σήμερα θα έχω στην εκπομπή μας τον Γιώργο Γιατουρίδη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον ποιος ήταν ο άλλος, να μας μιλήσει και αυτός, αν είναι να παρουσιάσει κάποια ντοκουμέντα. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν τώρα με τον Γιώργο, να μας δώσει και ένα update συγκεκριμένα με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, αλλά και με την επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, στην μεγάλη συνεδρία που θα γίνει με τον ΝΑΤΟ. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Θα κατεβάσω λίγο την κάμερα και θα επιστρέψω ένα δύο λεπτά, οκ?
0: Ναι, ναι, ναι, σε βλέπω εδώ πέρα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
0: Θα επιστρέψω, οκ. Για να μας πείσει εκεί πέρα, βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, να δω αν είναι ο Γιώργος εδώ. Τον έχουμε εδώ πέρα. Θα επιστρέψει σε λίγο. Ωραία. Ωραία. Θα μπούμε. On hold, λέει. Λοιπόν, αρχίσουμε. Κυρίες και κύριοι, όπως είπα προηγουμένως, με έχουν πάρει αρκετή τηλέφωνο. Έχει έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας καλός τραγουδιστής, αλλά όπως φαίνεται εδώ η επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τον έχει πάρει κάτω βόλτα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν πήγα εχθές εγώ εκεί, ήταν να πήγαινα με την κάμερα και να του κάνω καμιά συνέντευξη τα λοιπά, αλλά δεν δέχτηκε, όπως λέει, μου είπανε, δεν θα άφηνε κανέναν. Εδώ στη Φλόριδα τώρα κουβεντιάζουμε, στο ελληνικό χωριό, δεν θα άφηνε κανέναν. Η ομάδα του, δεν ξέρω, ήταν αυτός, ήταν όλα ψέματα, δεν ξέρω τι να σας πω, μπερδεμένα τα πράγματα, πολύ μπερδεμένα τα πράγματα για τον αυτό τραγουδιστή. Πολύ καλός τραγουδιστής, εμείς πάντα παίζουμε τα τραγούδια του, τα πάντα δεξιά και αριστερά, αλλά δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν πήγανε καλά για αυτόν. Ήρθε ήδη, πώς ήρθε το, για τη Φλόριδα τώρα μιλάω για τον εαυτό μου, πώς ήρθε όλοι εδώ και τρεις εβδομάδες. Η δισκογραφική εταιρεία στο Σαν Πίτσμπουργκ ήθελαν να βάλουν τον Γιώργο Αργυρό εκεί. Δεν ξέρω αν πήγε δεν πήγε, αλλά ένα πράγμα το οποίο ξέρω, ότι ο Γιώργος Αργυρός θα πρέπει να παραπληρώσει εκεί πέρα 10-20 δολάρια, δεν ξέρω, το CD και να υπογράψει. Και εγώ τα ακούω ότι κάποιος θα βγάλει λεφτά, οπωσδήποτε θα πρέπει και εγώ να βγάλω λεφτά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, καλά, εσείς το βλέπετε λογικό να διαφημίζω το κάθε εστιατόριο, ελληνικές βραδιές, φέστιβαλς, να βγάζω όλη αυτή λεφτά και εγώ να μην βγάζω μια πεντάρο σταθμός? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και τους είπα εγώ στην δικογραφική εταιρεία θέλω 3.000 δολάρια. Λέω και το ποσό κιόλας. Δεν πήγε through το deal, ήταν εντάξει, απάντα δεν πήγε through anyway, τέλος πάντων. Αλλά εδώ το ωραίο ήταν το εξής. Δεν ξέρω πως έγινε ένα τέτοιο μπέρδεμα με τον Αργυρό να διαφημίσεις στο διαδίκτυο ότι έρχεται ο Αργυρός στην Αγία Τριάδα. Και πατάς στην Αγία Τριάδα και λέει τα εισιτήρια δωρεάν, όλα δωρεάν, δεν πρόκειται να πληρώσεις τίποτα, ελάτε να δείτε τον Αργυρό και να τον χαιρετίζετε, να βγάλετε καμιά φωτογραφία μαζί του. Όταν πατούσε όμως της Αγίας Τριάδος το μπαμ, πήγαινε στο Λάγιο Νικόλα. Δηλαδή, Αγία Τριάδα ήτανε, αλλά πήγαινε στο Λάγιο Νικόλα, σε άλλη εκκλησία, στο Καθεδρικό Ναό. Με πήραν τηλέφωνο από το Καθεδρικό Ναό και λέω, παιδιά, είναι μπερδεμένη η υπόθεση. Και τους είπα ότι λόγω του ότι είμαι στις business, σε αυτές τις συγκεκριμένες δεν μπορώ να με πιάσει κανένας. Έχω συνεργαστεί με όλους τους τραγουδιστές, έχω μιλήσει με όλους τους τραγουδιστές, έχουμε κάνει συναυλίες, έχουμε κάνει χοροσπερίδες, είναι στο YouTube όλες. Δεν είναι κάτι το παράξενο για μένα, και τους λέω, παιδιά, αυτό που κάνει αυτός ο τραγουδιστής ή η παρέα του δεν είναι σωστό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πληρώνει ή δεν πληρώνει σε άλλες εκκλησίες. Για τη δικιά μας την εκκλησία στο καθεδρικό ναό ήρθε εδώ πέρα δωρεάν. Για να πάω να νοικιάσω εγώ την αίθουσα του καθεδρικού ναού θέλουν 5.000 για 5-6 ώρες να κάνω μια χωροσφαιρίδα. Αυτός την πήρε δωρεάν την αίθουσα και δεν μπορώ να καταλάβω το συμβούλιο τι κάνει. Πώς εδώσανε δωρεάν στο αυτόν τον άνθρωπο για να έρθει ο κόσμος και θέλω να τους διαφημίσω και δωρεάν. Εγώ δεν διαφημίζω καθόλου. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν διαφημίζω τον Αργυρό με καμία. Τον αγαπάμε, τον θυμάμαι, αλλά δεν διαφημίζω άμα δεν πάρω λεφτά. Και από τον Γιώργο τον Αργυρό, που ο οποίος έχει κάνει εκατομμύρια. Σιγά ρε εσύ, έχει γίνει εκατομμυρίουχος. Και ώρα να μην πάρω κανένα δολαριάκι να πληρώσω τα έξοδά μας. Καλά, τόσο χαζό κεφαλονίτη με περνάνε. Εδώ πιο μουρλός κεφαλονίτης έφαγε τον Ευρύο στη γωνία με τα καπελάκια. Με καταλαβαίνεις, γίνεται. Τώρα θα έρθει ο Αργυρός εδώ πέρα και να μου πει η διαφήμιση δωρεάν. Όχι, εγώ δεν διαφημίζω δωρεάν. Δεν πήγε διαφήμιση. Αλλά πήγαν 100 άτομα, 110, 100, δεν ξέρω πόσα άτομα πήγαν, δεν ήμουν εγώ εκεί. Με παίρνει ο Μανώλης ο Βέσσας που ήταν υπεύθυνος του Γόλου από το Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου και μου λέει μην έρθεις άγγελα γιατί δεν θέλει αυτός ούτε κάμερες. Εγώ θα πήγαινα δηλαδή, παρόλο που το διαφήμιζα, να βάλουμε την κάμερα, να πάρω καμιά συνέντευξη σαν τραγουδιστής που είναι και καλός τραγουδιστής και του παίζω και τα τραγούδια του στον αέρα. Αλλά δεν πήγα. Εντάξει, εφόσον δεν θέλει, δεν θέλει. Κάτσω να χάσω εγώ τον χρόνο μου να πάω να τραβήξω βίντεο. Στα καλά σας. Νο, δεν πήγα. Από άτομα που με πήρε τηλέφωνο εχθές παραλίγο να πλακώσουν τον Αργυρό στο ξύλο. Είναι ο δεύτερος τραγουδιστής, ο οποίος και ο τρίτος μπορώ να πω, που στο χωριό δεν ασηκώνουν κοροϊδίες και κομπίνες από το πλήρωμα του Αργυρού. Άκουσε ρε Γιώργο τον να δεις ρε κομπίνα ρε που κάνα στον Άγιο Νικόλα. Η εκκλησία αυτή χρειάζεται λεφτά. 6,5 εκατομμύρια θέλει. Βγήκε σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, φωνάζουνε παιδιά, στείλετε κανένα φράγκο. Θα πέσει ο Τρούς να μας πλακώσει όλους. Το χολ το μεγάλο που ήταν ο Αργυρός εκεί πέρα θα σου πλακώσει όλους. Το μικρό το χολ και αυτό θέλει επισκευές. Το ποσό έχει μαζευτεί 6,5 εκατομμύρια. Και τους εξαπατεί η παρέα του Αργυρού, εξαπάτησε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Το λέω ξεκάθαρα. Και αυτή ήταν μια κομπίνα που παίχτηκε εναντίον του καθεδρικού ναού και του συμβουλίου του Αγίου Νικολάου. Εγώ με τον Άγιο Νικόλα. Ο Μαντώλης εκτός είχε γίνει, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω και τη λέξη, και με το δίκιο του. Άγγελε, άστα μου λέει, μας εξαπατήσανε, μας ξεγελάσανε. Είπε αυτός ότι παιδιά, εγώ δεν χρεώνω. Και πάνε και κάνουν ένα συμβόλαιο και υπογράφει και λένε ούτε ποτό μπορεί να πουλήσεις, ούτε κοκακόλες, ούτε σεβενάι, ούτε πορτοκαλάδες, ούτε να βάζεις και μερικά μεζεδάκια να βγάλει και ο Άγιος Νικόλαος τα έξοδα του χώρου για το ρέμα που θα κάψει που λέει ο λόγος. Τίποτα. Πήγε σαν ντουβάρι μέσα, υπογραφή και λέει είναι δωρεάν. Και αυτοί χρεώσανε τον καθένα που έμπαινε μέσα. Εγώ άκουσα, ζητάγανε στην αρχή κάπου 40 δολάρια, μετά το κατεβάσανε στα 10 δολάρια. Δεν έχει σημασία αν είναι ένα δολάριο ή 100 δολάρια. Η υπόθεση ότι εσύ κύριε Αργυρέ υποσχέθηκες στο Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου ή όποιος ήταν ο αρμόδιός σου είναι δωρεάν. Και ήρθες εδώ πέρα για να κάνεις λεφτά. Δεν έκανες συναυλία. Άμα πας κάπου να κάνεις συναυλία ή να πουλήσεις κάτι, αν πας εδώ στη γωνία που είμαι εγώ και έχω το free market πάρα και πουλάνε CDs, πουλάνε iPhones, πουλάνε λαθρέα, πουλάνε ρούχα, πουλάνε κουκκιλότητες, ό,τι και να είναι, πρέπει να πληρώσεις, αγαπητέ φίλε, το μέρος και το χώρο που θα είσαι μέσα. Ο Αργυρός εξαπάτησε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, δεν πλήρωσε μία πεντάρα, ήρθε τα μάτια του και έφυγε. Εσείς τον βλέπετε σωστό αυτό από αυτόν τον άνθρωπο? Εγώ είχα στο πάσα ιδέα. Όταν εγώ παίζω τα τραγούδια του στον αέρα, πρέπει να τον πληρώσω κιόλα. Είναι η εταιρεία, οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν κάνει κάποιο συμφωνητικό. Δεν μπορώ να πάω να παίξω τα τραγούδια στα καλά καθούμενα Και το άλλο είναι το εξής, αγαπητοί φίλοι. Εγώ θα του συνιστούσα, θα τον πάρω τηλέφωνο στην Ελλάδα, γιατί πήρα την εταιρεία του στην Ελλάδα και του το είπα αυτό το πράγμα και λέει: δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά έχουν και προβλήματα στη Νέα Υόρκη. Σήμερα με πήραν και έχουν κάνει post δεξιά και αριστερά, δεν τα κάνουν αυτά, αλλά έχουν κάνει post ότι ο Αργυρός, να σας πω ότι έχουν, τι λένε εδώ πέρα στο post που έχουν κάνει, ότι ο Αργυρός έκτακτο λέει τώρα, δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Νέα Υόρκη. Σοκ! Τι συμβαίνει? Μηδέν δεν έχω. Θα μάθουμε εδώ σήμερα. Θα μάθουμε. Αν ξέρει κάποιος να με πάρει τρέφω να μου πει. Αλλά αυτός δεν πάει καθόλου καλά. Έχει πάρει την κατηφόρα πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πάρει τον κατήφορο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αυτά τα οποία έχει πράξει σε ελληνικές μας εκκλησίες. Έβγαλε ένα τραγούδι και πάνω το πουλήσει δηλαδή σε εκκλησίες. Να ξεγελάσει τα παιδάκια. Ρε εσύ που πας. Έτσι πάνε να κάνεις τη δουλειά σου. Πλήρωσε σαν κύριος. Πλήρωσε την αίθουσα. Άμα πλήρωσε εκεί πέρα 5.000 την αίθουσα, από εντάξει, πλήρωσε ο άνθρωπος. Είναι business. Αλλά τους εξαπατάς και είναι δωρεάν. Και όταν βάζει στον κόσμο ο Άγιος Νικόλας, στα μέλη του, τους βάζει να μπαίνουν σαν γουρνόπουλα και τους φάζει. Έτσι κάνεις τη δουλειά σου στην Ελλάδα. Για να δω. Στη Νέα Υόρκη θα ξαναγεμίσει το στάδιο ή στο Σικάγο? Για να δω, θα ξαναγεμίσει, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Αργυρέ. Μιλάς με τον Άγγελο Αγγελάτο και δεν με ενδιαφέρει πόσο καλός τραγουδιστής είσαι ή πόσο κακός τραγουδιστής είσαι. Ο διαχειρισμός που ήρθες εδώ να κάνεις την κομπίνα σου φανερώθηκες και δεν πιάνεσαι πλέον. Και ακόμα και τα κανάλια στην Ελλάδα θα έχουν πάρει χαμπάρι. Κάνε κάτι. Αν θέλεις να ικανοποιήσεις και τον Άγιο Νικόλα, στείλε εκεί πέρα 50.000 δολάρια ένα τσέκι, όχι σε μένα, ναι. Και εγώ θα βγω στον αέρα και θα πω μπράβο στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Γιατί έχει ανάγκη ο Άγιος Νικόλας. Κάνε μια επιταγούλα, 50.000 δολάρια στον καθεδρικό ναό του Άγιου Νικολάου, να φτιάξουμε και το ρουφ στο χολ που πήγες και εσύ πούλησες τα συντή σου δωρεάν. Και έβαλες και όλους στον Άγιο Νικόλα να μην κάνουν καμιά πεντάρα. Φοβερό αυτό το οποίο συνέβηκε. Ντροπή στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και δεν ξέρω τι θα πεις για μένα. Ούτε μου καίγεται καρφάκι ή παίζω ή δεν παίζω τα τραγούδια σου. Μια φορά την καμπάνα δεν έχω παρουσιάσει ακόμα στο ραδιόφωνο μου. Ξέρεις γιατί? Ρώτησε τη δισκογραφική σου εταιρεία. Να μάθετε να κάνετε σωστές business. Έτσι το βλέπω εγώ. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Χαιρετώ και τα παιδιά στο chat. Όταν μιλάς εσύ, εγώ μπαίνω στο chat. Πρέπει να στείλω και αυτό. Mm-hmm. Ευχαριστώ Μαρία, γράφω τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μαρία έγραψε καλά λόγια. Μαζί με το γεια σου Άλεξ και γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, Άγγελε, το θέμα είναι οι κινητήρες πάλι. Το θέμα είναι τα F-35.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία συντονισμένη προσπάθεια στο Αμερικανικό Κογκρέσο και μπορώ να πω ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας, Άγγερ, ή μάλλον οι πυρήνες αυτής της προσπάθειας είναι οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου.
0: Ναι.
1: Αλλά και όχι μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Είναι και δύο Ελληνοαμερικανοί δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, η Ντίνα Τάιτος και ο Κρις Πάπας, μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους Κώστα Μπιλιράκη, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μιχάλη Χαρηγιδόπουλο και Δημήτρη Πατρώνη. Και βεβαίως έχουμε και βουλευτές από την Νέα Υόρκη, όπως τώρα τελευταία ο Μάικ Λόλερ, ο κύριος Ρίγς, και υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια να μην πάρει η Τουρκία ούτε τους 70 με 80 κινητήρες της General Electric F110, ούτε βεβαίως τα F-35, τα οποία έχουμε πει, Άγγελε, πριν δύο μέρες, ούτε καν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό, δεν τίθεται θέμα. διότι βάσει αμερικανικής νομοθεσίας δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35 λόγω που πήρε τα S-400.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Ρωσία. Λοιπόν, όσο και καλές σχέσεις να έχει ο Τραμπ με τον Πούτιν τώρα τελευταία, ιδίως μετά τον πέρσι το 15 Αύγουστο που βρέθηκαν στην Αλάσκα, και αυτή ήταν η δεύτερη Γιάλτα, εκεί έγιναν πολλές συμφωνίες, όπως το δυτικό ημισφαίριο να το ελέγχει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως βλέπουμε τώρα και με το Ιράν, όπου δεν υπάρχει αντίδραση έστω και λεκτική. Δεν μιλάμε για πολεμικές επιχειρήσεις τύπου αντίδραση, έστω και λεκτική, προφορική, ούτε από την Τουρκία, συντόμη, ποιος φουράζει την Τουρκία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί, όπως έχουμε πει επανειλημμένες φορές, από αυτή την επιχείρηση στο Ιράν, ένας από τους πιο κερδισμένους είναι ο Ρώσος.
0: Βέβαια.
1: Τις αυξημένες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και βεβαίως ο Τραμπ έχει εξασφαλίσει στον Κινέζο ομολογό του όσο πολύ πετρέλαιο θέλει η ψυχούλα του, θα το έχει σε πολύ καλές τιμές, και αυτό θα είναι πετρέλαιο και από το Τέξας και από τη Λουιζιάννα και από τη Βενεζουέλα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, έτσι όλα πάνε καλά, απλώς τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αποτρέψουμε, ναι, την κυβέρνηση Τραμπ, ναι, να αποτρέψουμε, εντάξει. Κοιτάξτε, ένα πράγμα να σας πούμε, και το έχουμε συζητήσει αυτό. Η αξία των κινητήρων της General Electric που θέλει να αγοράσει η Τουρκία είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ το βλέπει αυτό ως business. Δηλαδή, τι είδος business? Θέσεις εργασίας, θέσεις απασχόλησης για τον αμερικανικό λαό. Η εταιρεία είναι General Electric, αμερικάνικη, και τα κατασκευάζει εδώ στην Αμερική. Λοιπόν, έτσι βλέπει ο Τραμπ ένα κουστούμι των 700 εκατομμυρίων. Δεν είναι και άσχημα. Απλώς εμείς, οι Έλληνες και οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι και ο βεβαίως οι ομογενείς διαφωνούμε με αυτό. Κύριε Τραμπ, σ' αγαπάμε, πρόεδρός μας είσαι, αλλά όχι στην Τουρκία. Τόσο απλό. Όχι στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν είναι πιστός σύμμαχος. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, Άγγελε. Όπως έχεις πει και για τον Πούτιν, ότι ο Πούτιν αγαπάει την πατρίδα του.
0: Ναι.
1: Έτσι και ο Ερντογάν αγαπάει την πατρίδα του. Και αυτά τα σέβεται ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν σέβεται έναν ηγέτη να κάθεται σταυροπόδι, να το παίζει γυναικούλα. Βεβαίως όταν λέμε δεν θέλω να προσβάλλω τις γυναίκες, υπάρχουν οι γυναίκες που έχουν μεγαλύτερα κάκαλα από τον δικό μας πρωθυπουργό σήμερα, σοβαρά το πω. Λοιπόν, απλώς σέβεται έναν σκληρό ηγέτη ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Του σέβεται, τι να κάνω,
0: ναι.
1: Του σέβεται. Και από μια πλευρά είναι σωστό αυτό. Ηγέτης είμαι, θα κάνω το δικό μου γιατί με ψήφισε ο λαός. Βεβαίως ο Τραμπ το δουλεύει ψηλό γαζί τον Ερντογάν. Όταν είχε έρθει ο Ερντογάν στο γραφείο Βαλ, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για την ανωθία στις εκλογές και βλέπει δίπλα του τον Ερντογάν εκεί πέρα στα δεξιά του και λέει ποιος γνωρίζει για ανωθία στις εκλογές καλύτερα από αυτόν.
0: Ναι, το είχα πάει και στον αέρα αυτό. Ποιος ξέρει, λέει, καλύτερα από αυτόν.
1: Ο Ερντογάν δεν μιλάει αγγλικά, αλλιώς θα γελούσε την ίδια στιγμή. Έπρεπε να περίμενε την μετάφραση από τον ερμηνεία του.
0: Σωστά.
1: Αλλά τι είπε ο Τραμπ, ποιος γνωρίζει καλύτερα για νοθείες από αυτόν. Μετά ήταν στην άλλη αίθουσα που υπέγραφαν το κουστούμι των δισεκατομμύριων που τους ετοίμασε και τους έραψε ο Τραμπ να αγοράσουν διάφορα από Boeing και τα λοιπά. Και σε κάποια φάση έρχονται εκεί πέρα τα μεμέτια με επικεφαλής ήταν εκεί ήδη ο Ερντογάν, αλλά πάλι ο Ερντογάν δεν μιλάει αγγλικά. Οι άλλοι του, οι βοηθοί του, ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών, όλοι οι άλλοι εκεί πέρα μιλάνε αγγλικά. Και τους έλεγε ο συλλογαζί πάλι ο Τραμπ. Κοίτα τους λέει πόσο έξυπνοι είναι. Θα ήθελα να μην ήταν τόσο έξυπνοι. Και γελούσαν σαν χαριτωμένα σκυλάκια οι Τούρκοι. Κουνούσαν και τους ουρές τους. Τους του έλεγε ο συλλογαζί ο Τραμπ. Λοιπόν, έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά την ψυχολογία του Τραμπ. Εντάξει, αλλά στη συγκεκριμένη φάση με τους κινητήρες είναι θέμα πίσνα. Τώρα είναι και το άλλο το θέμα, συγγνώμη. Οι κινητήρες 70 με 80, 700 δις, 700 εκατομμύρια. Πότε θα πληρωθούν? Πρέπει να πληρωθούν. Τι έγινε, Άγγελε?
0: Εσύ, στον αέρας. Σε ακούω. Είσαι στον αέρα κανονικά. Έλα. Με ακούς? Γιώργο, με ακούς? Με ακούς?
1: Τώρα ναι, Άγγελ, σ' άγαψα για λίγο.
0: Όχι, στον αέρα. Όχι, στον αέρα. Δεν μιλάω.
1: Γιατί έλεγε on hold εκεί πέρα. Έλεγε on hold. Όχι, και μετά κοιτάω και την τηλεόραση.
0: Όχι, είσαι στον αέρα και σε ακούω. Μια χαρά είσαι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 700 εκατομμύρια, ναι. Πότε θα πληρωθούν? Πρέπει να πληρωθούν εκ των προτέρων, να σας πω κάτι. Γιατί η Τουρκία τα χρήματα αυτά δεν τα έχει. Ιδίως τα άλλα τα δισεκατομμύρια από το κουστούμι που τους έραψε ο Τραμπ. Λοιπόν, η Τουρκία δεν τα έχει τα χρήματα αυτά. Όσες και λίρες να τυπώσει, δημιουργεί έναν τεράστιο πληθωρισμό στην Τουρκία, όπου ο Ερντογάν θα έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πρόβλημα, να σας πω κάτι, ο υπουργός εξωτερικών του Ερντογάν είναι ο Χακάν Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν θα είναι ο ηγέτης της Τουρκίας μετά τον Ερντογάν. Και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Ο Χακάν Φιντάν είναι φιλοϊρανός. Με μια δημοκρατική κυβέρνηση, γιατί η δημοκρατική εδώ στην Αμερική, είτε Ομπάμα, είτε Μπάιντεν, είτε Κάμαλα, φιλοϊρανή είναι. Δισεκατομμύρια δώσαν στους μουλάδες επί κυβέρνηση Ομπάμα. Και βεβαίως όταν μιλάμε για Μπάιντεν, ήταν η τρίτη θητεία του Ομπάμα, να μην κοροϊδευόμαστε, σας παρακαλώ. Μην νομίζει κανείς ότι εκείνος ο κοιμισμένος ήταν πρόεδρος. Λοιπόν, ασκούσε τα καθήκοντα του πρόεδρου, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, εάν επιστρέψουν οι δημοκρατικοί στο Λευκό Οίκο, Άγγελε του 28, και φτάσουμε στην μεταερντογανική εποχή με Χακάν Φιντάν ως πρόεδρο της Τουρκίας, Άγγελε, θα την έχουμε βαμμένη, θα εξηγήσω γιατί. Οι Ιρανοί πάντα θα είναι σκύλος και γάτα με τους Εβραίους, με το Ισραήλ. Εννοείται. Έτσι, αν έχουμε δημοκρατική κυβέρνηση, βγήκε και μίλησε ο Μπάιντεν προχθές και κάποιοι εκεί πέρα διαδήλωναν, τον αποκαλούσαν γενοκτόνο. Μιλούσαν για Γάζα κτλ. Λοιπόν, οι δημοκρατικοί κρατάνε μία ισοσχέληση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Ο Τραμπ δεν το κάνει αυτό. Ο Τραμπ βομβαρδίζει το Ιράν. Λοιπόν, και βεβαίως με το Ισραήλ το βομβαρδίζει το Ιράν. Εάν έχουμε όμως δημοκρατικούς στο Λευκό Οίκο και Χακάν Φιντάν στην μεταερντογανική εποχή πρόεδρο της Τουρκίας, οι δημοκρατικοί θα κάνουν πάλι μια ισοσχέληση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αλλά η Τουρκία θα ζητήσει και ανταλλάγματα. Και εκείνα τα ανταλλάγματα θα είναι εις βάρος της Ελλάδος πιο πολύ και της Κύπρου. Να το ξέρετε αυτό. Εκεί δεν θα πάμε καλά. Έτσι, να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να μην αναλάβουν οι δημοκρατικοί πάλι την εξουσία μετά τις εκλογές του 28.
0: Γιώργο,
1: τόσο σημαντικό είναι.
0: Ναι, άκουσε όμως κάτι. Βλέπουμε σήμερα, εντάξει, να μην πάμε τώρα μπροστά τι θα γίνει. Σήμερα τι γίνεται? Προσπάθησα να βρω το βίντεο αυτό που μίλησε ο πρόεδρος Τραμπ με τόσο καλά λόγια υπέρ του Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Κουβεντιάζουμε, ας πούμε, ότι τρελάθηκα εγώ ίδιος που τον ψήφισα τον Τραμπ. Χέλιο το μου, που λέει ο λόγος. Με καλέσμα. Τι είναι αυτό. Και αυτό και αναγκάστηκα και γράψω και αυτό γραμμέ με τους ψηφοφόρους και το στείλαμε. Αλλά ένα πράγμα θα να πω. Όλοι είναι disappointed με την εργασία που έχει κάνει ο Τραμπ. Όχι μόνο για το Κυπριακό και για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον πλανήτη. Η πρώτη τετραετία του ήταν μία επικερδές τετραετία για τον αμερικανικό λαό. Όλοι κάναμε λεφτά και εγώ έκανα και εσύ και όλοι. Με καταλαβαίνετε. Και σήμερα βλέπω τους επιχειρηματίες, τα εστιατόρια, τις business να κλείνουν, αλλά Ομπάμα να μην μπορούν να σταθούν στα ποδάρια τους, η βενζίνη να συνεχίζει να ανεβαίνει επάνω. Σήμερα έφτασε πάλι το βενζίνη ψηλά, ανέβηκε πάλι. Πάνε εκεί, κατεβαίνουν 5-10 σέζες και μετά ξανανεβαίνει πάλι τα διπλάσια. Πού θα καταπάει όλη αυτή η υπόθεση, αυτή η υπόθεση της οικονομίας της Αμερικής. Εάν ο Τραμπ, εγγυημένα το λέω αυτό, και δεν έχω πέσει έξω, δεν κάνει κάτι εντός του καλοκαιριού και ο αμερικανικός λαός μπει στο χολ και καταχρεωθεί, είμαι σίγουρος ότι θα χάσει αυτούς, δεν ξέρω να τρέχει για πρόεδρος, αλλά το Κόγκρες και το Σένετ δεν θα το ξαναδεί πλέον ο Ρεπουμπλικανός. Δεν θα έχουμε Ρεπουμπλικανούς, no more. Θα είναι 100% Δημοκράτες και εκεί θα μας τρανάξουν τον Ανανία. Τα πάντα. Αν το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αν βλέπω και ακούω τι γίνεται.
1: Η τιμή της βενζίνης έπεσε, μιλάμε τώρα σε όλη την Αμερική μέσων όρων, κάτω από 4 δολάρια. 3,84 είναι το μέσον όρον. Δηλαδή τις τελευταίες δύο εβδομάδες έπεσε περίπου 70 cents.
0: Μα ακόμα συνεχίζει η τιμή να είναι... Ναι, ακόμα συνεχίζει στη Φλόριδα που εμείς είχαμε το φθηνότερο γκάζι, ακόμα συνεχίζει η τιμή να είναι ψηλή και να ανεβαίνει.
1: Ναι, δεν ανεβαίνει.
0: Ανέβηκε πάλι, προχτές είχε κατέβει σε μένα 2 και... Σου λέω τώρα για τη βενζίνη δικιά μου. 2,90.
1: Εσύ παίρνει το έψω 18. Άλλο είναι εκεί.
0: Αυτή ήταν 1,60 και 1,70 και τώρα έχει πάει 3,18. 3,10 και το regular έχει πάει 4 δολάρια. 3,95 το regular το γκάζι. Ακριβή.
1: Λοιπόν,
0: τα φαγητά, οι γροσαρίες, οι μαρκέτες, όλα ανεβήκαν πάνω.
1: Μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει λήξει το θέμα αυτό. Και οι τιμές θα συνεχίζουν να πέφτουν τις βενζίνες. Το πετρέλαιο τώρα, Άγγελε, το West Texas, σήμερα διαπραγματεύτηκε στα 67 και κάτι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόση ήταν η τιμή του πετρελαίου, Άγγελε, στις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν την αρχή της επιχείρησης αυτής? 67 και κάτι. Η τιμή του αργού πετρελαίου σήμερα είναι η ίδια που ήτανε την ημέρα πριν αρχίσει η επιχείρηση.
0: Γιατί δεν κατεβαίνουν οι τιμές κάτω στα πετρέλαια, στις βενζίνες, στα φαγητά μας, στα πάντα?
1: Έκανε παρατήρηση ο Τραμπ στις πετρελαϊκές εταιρείες, γιατί, γι' αυτό ακριβώς που ρώτησες τώρα μόλις, γιατί δεν ρίχνουν τις τιμές. Το αποκάλεσε price gouging, δηλαδή κερδοσκοπία.
0: Βεβαίως κερδοσκοπία μεγάλη.
1: Και θα τους τιμωρήσει πάλι. Η τιμή του αργού πετρελαίου σήμερα είναι η ίδια τιμή που ήταν 27 Δευτέρου, την ημέρα πριν αρχίσει ο βομβαρδισμός.
0: Άραγε θα πρέπει προσωπικά, τώρα λέω σε μένα, ναι, που εγώ βάζω βενζίνη από τις άλλες, να πάει πάλι 1,80 εκεί το γαλόνι. Προτού έρχεσαι ο πόλεμος, και το έκανα και βίντεο και το έλεγα στο Facebook και το έβαζα στην τηλεόραση και όλοι μου λέγανε, ρε Άγγελε, είσαι πολύ καλός, λέει, στο AI. Αυτοί νομίζαν ότι αυτά που κάνω και τα βάζω που ήταν ζωντανά από τα καζολινάδικα ήταν AI. Και εγώ έκανα την βενζίνη, την έβαζα, ας πούμε, 50 σέντς που λέω ότι το γαλώνει. Νο, τους λέω, παιδιά, είμαι ζωντανά τώρα από το καζολινάδικο. Να η τιμή που βάζω στο αυτοκίνητό μου. Δεν το πιστεύανε. Αλλά τώρα τους λέω, τώρα είναι 3 δολάρια έχει φτάσει, 2,99 τώρα στο εδώ, στο τάπος έχει πάει 3,19.
1: και είναι, υπάρχουν πολιτείες που η τιμή είναι κάτω από 2 δολάρια αυτή τη στιγμή.
0: Ποια πολιτεία είναι αυτή?
1: Θα σε πω αμέσως.
0: Για πες μου, πώς είναι δυνατόν.
1: Και ασπάντη.
0: Ε?
1: Και ασπάντη, περίμενε λίγο.
0: Για να δούμε, πού είναι αυτές οι πολιτείες? Κάτω από 2 δολάρια, μακάρι.
1: I guess I stay in province. Idaho ήταν, περίμενε λίγο. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Για σπάρει. Φίπες και ας. Α, για κοίτα το chat. Ο Χρήστος ο Τσάρτας δεν μιλάει καλά για σένα. Κοίτα το chat.
0: Θα το βγάλουμε στον αέρα σε λίγο.
1: Ναι, λέει τον μπλόκαρες.
0: Τον μπλόκαρα λέει.
1: Ναι.
0: Πού τον μπλόκαρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, δεν έχω μπλόκαρα.
1: Κοίτα το chat. Εγώ ψάχνω τις τιμές.
0: Πώς λέγεται αυτός, είπαμε?
1: Χρήστος Τσάρτας. Είναι, άμα δεις το chat, είναι καμιά 10-12 αναρτήσεις πάνω.
0: Για να τον πάω τηλέφωνο. Όχι, να τον βάλουμε στον αέρα. Για, άκουσέ τον τώρα. Έτσι, να, γιατί για να τον βάλουμε στον αέρα σήμερα.
1: Λοιπόν, βλέπω 3 και 18 στο νότιο Τέξας.
0: Τόσο είναι και εμένα.
1: Λοιπόν, ναι. Κάτσε εκεί. Υπάρχουν και αλλού που είναι λιγότερο, αλλά το ψάχνω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε είναι 3 δολάρια και 46 σέντς το μέσο όρο αυτή τη στιγμή.
0: Θα ήθελα, Γιώργο, παιδιά, λόγω του είχαμε πει σήμερα Πέμπτη να έχουμε το Τσάρτα μαζί μας, τον Χρήστο με τον Γιώργο Γαλατουρίδη, και να μας παρουσιάζει τα ντοκουμέντα ότι ο Παπαδόπουλος είναι μασόνας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστάκη, αν με ακούς, απάντησε το τηλέφωνο σου, σε παρακαλώ, να σε βάλω στον αέρα ζωντανά τώρα. Και μην κρύβεσαι. Μην κρύβεσαι. Εγώ σου
1: τώρα βγήκανε και, βγήκαν και κάποια λαμόγια, ένας Παναγιώτης Τσακουρίδης, εντάξει, ούτε ξέρω άμα είναι το όνομά του αυτό το αληθινό, εντάξει, σε λέει ότι κάνεις γαργάρα τώρα εσύ για τον Τσάρτα. Εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε Αμερικανάκια. Εμείς είμαστε Αμερικανάκια.
0: Λοιπόν, άκουσε κάτι, Χρήστο.
1: Με βλέπεις εμένα για Αμερικανάκι, ρε βλάκα.
0: Λοιπόν, άκουσε με. Άκουσε με. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ο Χρήστος αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι ένας αριστερός τύπος, ο οποίος νομίζει ότι είναι δεξιός. Πώς τον χαρακτηρίζω εγώ? Χριστάκο, με βλέπεις 15 χρόνια, 20 πόσο με βλέπεις, και είσαι και περήφανος και ο συνός σου δώσουν ευκαιρία. Ούτε να ευχαριστώ δεν λες, αλλά στην πρώτη μας εκπομπή που εγώ είπαμε μιλάμε ελεύθερα. Δεν είπα εγώ να διαφωνήσω, να συμφωνήσω μαζί σου. Βεβαίως, του λέω, από πού ως πού εσύ λες ότι ο Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, είναι μασόνας. Βγάζεις και μέσα ότι εγώ είμαι μασόνας. Σας το έχω πει 1.000.000 φορές.
1: Θέλω να βγει, στην οθόνη ο Τσάρτας.
0: Δεν βγαίνει.
1: Γιατί θέλω να κάνουμε συζήτηση.
0: Δεν βγαίνει.
1: Θέλω να κάνουμε συζήτηση. Γιατί βγήκαν τα λαμόγια του εκεί πέρα, κάτι ονόματα που βλέπω για πρώτη φορά, και από ό,τι βλέπω είναι αντιμερικανάκια. Και αρχινάω και σκέφτομαι ότι αυτός ο τύπος είναι φιλορώσος.
0: Οπωσδήποτε είναι.
1: Μήπως ήσουν ένα παλιά κομμουνί, Ρωτάμε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εφόσον έβριζε και σένα.
1: Για τα απαντήσεις. Βλέπουμε κάτι νέα μπουμπούκια εδώ πέρα στο chat, κάτι νέα ονόματα που δεν έχουμε δει ποτέ, εντάξει, και μιλάνε για τους Αμερικανούς, για τον Τραμπ, για μας και τα λοιπά. Κατάλαβα, εδώ υπεράχει ένας κοινός παρανομαστής. Με τη Ρωσία είστε, το κατάλαβα τώρα. Λοιπόν, αλλά ρωτάω, αυτοί πολλοί που είναι με τη Ρωσία ήταν πρώην κομμούνια.
0: Mm-hmm.
1: Είστε κι εσείς πρώην κομμούνια? Λοιπόν, Τσάρτα, βγες στον αέρα, σε θέλω τώρα.
0: Δεν βγαίνει αυτός. Αυτός είπε σε μια δική
1: λέει
0: του
1: εκπομπή. Λέει τον μπλόκαρε. Δεν νομίζω να τον μπλόκαρε. Αγγελάτε, γυρεύει δικαιολογίες.
0: Ναι. Δεν τον μπλοκάρισα. Δεν τον έχω μπλοκάρει. Του τηλεφώνησα εγώ ίδιο.
1: Είναι ένα καινούργιο μπουκουκί. Johnny B. The South Rise Again. Δηλαδή εδώ μιλάμε. Βγαίνουν κάποια ανώνυμα λαμόγια. Εντάξει. Και μας λένε διάφορα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι όλα καινούργια μπουμπούκια
2: που βγαίνουνε επειδή περιμένουν να βγει ο πατέρας τους, ο αρχηγός τους, ο μπαμπάκας τους.
0: Κοίταξε, είναι τα ίδια πράγματα μαζί με την άλλη την τρελή με τα μαύρα κοράκια. Πέσανε τα μαύρα κοράκια τώρα και άκουσε Γιώργο μου και γεγονότα. Το μαύρο κοράκι και τα μαύρα κοράκια που το παίζουν δημοσιογράφοι και ότι εκπέμπουν από το σταθμό μου, πάνε και βγαίνουν δεξιά στην Ελλάδα και λένε εκπέμπουν αυτοί στο σταθμό. Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς, από αυτά τα μαύρα κουράκια, να μιλάνε στο σταθμό. Εντάξει, στη Φλόριδα. Γιατί να ξέρετε, ένας είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός στη Φλόριδα. Η φωνή των ελληνών και σε όλη την Αμερική. Ναι. Δοκιμάζω στη Φλόριδα, ναι. Δεν υπάρχει άλλο σταθμός. Βρέστε μου ένα σταθμό να μιλάει ελληνικά όπως είμαι εγώ. Με τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, δύο μεσαίων κυμάτων, μεγάλης εμβέλειας και FM κύματα στον αέρα. Μπαίνει στο αυτοκίνητο σου και πατάς και ακούς. Επίσης και η τηλεόρασή μας είναι όπως η έρθει στην Ελλάδα. Το κανάλι βγαίνει στον αέρα, UHF, σε 15,1, 3. Και τώρα είμαι και το δεύτερο κανάλι, πολύ σύντομα. Με άδειες από το FCC, είμαστε σε όλα τα cable TVs, είμαστε στο δορυφόρο, είμαστε στα Roku TV, είμαστε στο Amazon Fire Stick, είμαστε σε όλο τον πλανήτη έχουμε πάει. Λοιπόν,
2: Βασίλη,
0: δεν θέλω αρλούπες να λέει ο
2: καθένας. Μπορεί να μην ήταν ο κομμουνιστής. Είναι τώρα με τη Ρωσία, ρωτάω. Γιατί αυτοί που υποστηρίζουν τώρα τη Ρωσία εναντίον την Αμερική.
0: Όλοι αυτοί. Και αυτοί οι κομμουνιστές οι λεγόμενοι, πρόσεξε. Οι ρωσόφιλοι της Νέας Υόρκης έχουν πάρει με τη Μαρία Καρεσιανού. Με τη Μαρία Καρεσιανού. Και εγώ τους έχω ονομάσει τα μαύρα κουράκια.
2: Ο Χριστόγιος γράφει ότι ο τέτοιος ο Σάρτας και τον Ιωάννη Μεταξά αποκάλεσε μασόνο.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: όλους.
2: Τον Ιωάννη Μεταξά, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, δύο μεγάλους εθνάρχες, εντάξει, που θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους. Ο Ιωάννης Μεταξάς, εντάξει, το καθάρισαν οι Εγγλέζοι τον Ιανουάριο του 1941. Ο Παπαδόπουλος απεβίωσε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτούς τους αποκαλεί μασόνους. Δικαίωμα, ρε. Με ποιο δικαίωμα, ρε.
0: Κάτι έχει ο άνθρωπος.
2: Αποκαλείς αυτούς τους δύο εθνάρχες μασόνους. Με ποιο δικαίωμα.
0: Μα γι' αυτό εγώ του είπα να βγει σήμερα. Γι' αυτό του είπα να βγει σήμερα μαζί σου και είπα και χαρτιά να μας τα παρουσιάσει. Παρουσίασε τίποτα. Νο.
2: Σάρτα, βάλε παντελόνια και βγες που αγγελά του τώρα. Εντάξει.
0: Το ξέρει ποιο το Viper.
2: Το string από κάτω, το string που φοράς θα είναι κάτω από το παντελόνι, δεν το δούμε. Εσύ φορά παντελόνι όμως. Εντάξει, βγάλε τη φούστα και βάλε παντελόνι και βγες το αγγελά του. Γιατί εγώ με τρανς δεν επικοινωνώ.
0: Mm-hmm.
2: Βγες το αγγελά του τώρα.
0: Ναι, θα βγει αυτός. Δεν θα βγει.
2: Α, καινούριο μπουμπούκι, Ζάφεκ. Κάτι καινούριο μπουμπούκια βγήκανε στο τσάτ σήμερα, Άγγελε. Ονόματα που δεν είχα δει ποτέ.
0: Λοιπόν, ένα αυτό είναι ο Γιώργο, να τους καλωσορίσουμε όλους τους ανθρώπους. Παιδιά,
2: όχι.
0: Σας καλωσορίζω.
2: Τη Δευτέρα ήταν εδώ αυτοί, θα έχουν εξαφανιστεί αυτοί. Είναι εδώ μόνο για τον Τσάρτα.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα να τους πω το εξής, ότι τους καλωσορίζουμε όλους σε αυτό το κανάλι που είναι Δευτέρα η γνώμη σας. Μπορεί να γράψετε ό,τι θέλετε. Αλλά προσέξτε κάτι, μην ρίξετε τον εαυτό σας στη φυλακή. Γιατί προχτές ελευθέρωσα 200 και ο άτομα. Τους άφησε ελεύθερος, Γιώργο, ήταν αρκετό χρόνο στη φυλακή. Ο μόνος που δεν αποφυλακίστηκε ήταν ο Ζημής. Ο Ζημής είχε κάνει 3 account, ξέρεις. Αυτός είναι ακόμα στη φυλακή. Ζημή, τι να σε κάνω, δεν μπορώ να σε βγάλω. Γιατί συνεχίζεις να βρίζεις. Σαν τον άλλον. Άμα γίνει και ο Τσάρτς και σένα, τι να σου πω. Α, και βρίζει και σένα, ναι. Αυτός ο κύριος. Επίσης έχουμε ένα καινούριο μπουμπούκι, Γιώργο. Μία, η οποία δεν ξέρω, αυτή έχει τρελαθεί. Λέγεται Εύα.
2: Το θυμάμαι το όνομα.
0: Αυτή η Εύα. Εύα, πάρε τηλέφωνο. Είσαι στο Viper. Να σε βγάλω στον άρα μου τα πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα όμως. Πώς είναι δυνατόν να δίνει τόσο μεγάλη μάχη υπέρ του Τραμπ και να βρίζεις τον Παπαδόπουλο. Πώς είναι δυνατόν να δίνεις τόσο μεγάλη μάχη για τον Τραμπ και να είσαι με τη Ρωσία.
2: Ένας Μιχαήλ σας τώρα μόλις πόσταρε, μαζέψτε λίγο τη γλώσσα σας, είναι υποτιμητικό και άνανδρο να μιλάς για κάποιον που απουσιάζει. Όταν αποκάλεσε τον Παπαδόπουλο μασόνο, ο Παπαδόπουλος ήταν στο τσάτ. Νομίζω απουσίασε.
0: Ναι,
2: Έχουμε κάτι μπουμπού και άγγελε που σήμερα εμφανίστηκαν στο τσάτ. Να γιατί η Ελλάδα είναι μικρή. Έχουμε κάτι κόπανου σαν αυτούς. Εντάξει, που αν πέσει η πρώτη βόμβα, αυτοί θα τρέξουν να κρυφτούν. Νάτι. Νάτι σήμερα στο τσάτ. Τα καινούργια ονόματα που βλέπετε.
0: Θα τα δω τώρα, δεν έχω δει ακόμα. Προσπαθώ να πω στην πατάσου σου να καθέσει φρόνημα και να μην παρασύρεται για να αναλάβει τα καθήκοντά της. Αν είναι κανένας που βρίζει, να τον εμβάζει σε φυλακή.
2: Ναι, αλλά σε
0: παιδιά, η μαντάσου σου του αγγελάτου σα βάζει σε φυλακή εν ψυχρό.
2: Σου ζήτησε να ρωτήσει τη μαντάσου σου αν είναι ξανθιά ή μελαχρινή. Δεν μου είπε.
0: Α, να τη ρωτήσω, να τη ρωτήσω τώρα. Κάτσε να βάλω τα ελληνικά πάνω εδώ, γιατί έχει γίνει κάποιο confusion. Το πρόβλημα είναι εγώ. Τι λένε αυτά, γιατί δεν πάω στο chat. Τι λένε αυτοί εκεί πέρα και τι φωνάζουν, μπορεί να μου πεις.
2: Ναι, μπράβο Ντίο. Όπως είπα, θα φύγουν με την πρόβα. Γράφει ο Ντίο, πρώτο τρένο για Ρωσία θα πάρουν. Μπράβο Ντίο, έτσι ακριβώς. Εντάξει. Όχι, δεν το βάλαμε στα πόδια για το Αμέρικα, βλάκα. Εντάξει. Καινούριο μπουμπούκι ο Μιχαήλζας. Και όλοι ποστάρουν με ψεύτικα ονόματα, Άγγελε. Δεν έχουν τα κότσια να ποστάρουν με το διαλυθινό του όνομα. Άσε που δεν βγαίνουνε ποτέ να δούμε τη φάσα του στον αέρα. Ποτέ αυτό. Εντάξει. Αλλά λένε για μας, ρε φιλαράκια, εμείς μικροί ήρθαμε εδώ. Εγώ 9 και ο Αγγελάτος 12. Αλλά ένα πράγμα να ξέρεις. Τη δουλειά που κάνουμε εδώ για τα ελληνικά και κυπριακά θέματα, ούτε στα όνειρά σου τα βλέπεις εσύ, βλάκα. Ούτε στα όνειρά σου τα βλέπεις. Ούτε μπορείς τη φαντασία σου να τα σκεφτείς. Τι κάνουμε εδώ εμείς για την Ελλάδα και την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Αυτά τα μυαλά κουβαλάνε, Άγγελε, κάποιοι εκεί πέρα. Αυτά τα μυαλά κουβαλάνε.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τι να πεις.
2: Ξέρετε τι θα πεις, ζωτικός χώρος. Εμείς οι ομογένεια εδώ στην Αμερική είμαστε ο ζωτικός χώρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Πάνε να μάθεις τι θα πεις ζωτικός χώρος, βλάκα, όλα τα μπουπούκια εκεί του Τσάρτα και μετά να τα με μιλήσεις.
0: Ναι.
2: Έχασες την αρχή της εκπομπής τη δουλειά που κάνουν οι Ελληνοαμερικανοί μας βουλευτές. Ποιος τους χρηματοδοτεί αυτούς, δε. Ποιος ψηφίζει αυτούς, δε. Περισσότερο κομμάτι είναι η ομογένεια. Εδώ κρατάμε επάξεις. Εσείς ψηφίστε διαφορετικούς προδότες. Αλλά εδώ όμως κρατάμε επάξεις, θα το ξέρεις αυτό. Αλλά δεν έχεις μυαλό να σε κόβει να καταλάβεις τι κάνουμε, βλάκα. Και όταν μιλάω το Μιχαήλζα, μιλάω για όλα τα μπουμπούκια εμφανίστηκαν σήμερα που υποστηρίζουν Τσάρτα. Όσοι και να είναι. Βλάκες. Λοιπόν, Μιχαήλζα, βλέπω σε αρέσει να μιλάς. Πάρε τηλέφωνο Αγγελάτο τώρα στο Viper και βγες να δούμε τη φάσα σου.
0: Το Viper είναι 01-727-481-0812. Τηλεφωνείς εδώ ελεύθερα, θα μιλήσετε τη γνώμη σας.
2: Δεν τα μετράμε όλα με χρήμα. Εντάξει, δεν τα μετράμε όλα με χρήμα. Αλλά το χρήμα βοηθάει να ψηφιστούν αυτοί οι Αμερικανοί βουλευτές. Γιατί πρέπει να κάνουν καμπάνια. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Γιατί όπως και ο ελληνικός λαός είναι πρόβατα, έτσι γίνεται και ο αμερικανικός λαός. Πρόβατα κι αυτοί. Έτσι πρέπει να προβάλλεις για να σε ψηφίσουν. Να καταλαβαίνω πόσο κούτσουρο είσαι από αυτά που γράφεις. Αυτό το έγραψε ποιος? Ζάφεκ.
0: Ο Άτζιο 30 λέει φίλου, μου γράφει εδώ ότι ο Τζίο 30, ο Τζίο 30, Γιώργος Ιάζων το όνομα. Μα ο Παπαδόπουλος λέει ήταν μασόνος, λέει. Και αυτό έχει αποδειχτεί. Απορώ γιατί σας φαίνεται παράξενο. Δεν μου λέει σοκίζει και ήταν μασόνος.
2: Τι δεν έχω, Άγγελε.
0: Εγώ ξέρω αν ήταν μασόνος. Εμένα μου είπε ο Κίσικερς, πιτσιρικάς που ήμουνα.
2: Ρε, βιτριαντάσετε καπέτα.
0: Ρε, εμένα είναι Γιώργο μου.
2: Το βλάκα βρυσίδι είναι, πινελί και το βλάκα.
0: Άκουσε, ο Κίσικερ που πρέπει εσείς το επαναλαμβάνω να του κάνετε άγαλμα στην Ελλάδα για τα καλά που έχει κάνει για την Ελλάδα. Άμα τους λες έτσι σου ανεβαίνει τρίχα στα κουμούνια. Γιατί μόνο τα κουμούνια ενοχλούνται για τον Κίσικερ. Άμα σας λέω για τον Ιάκωβο, εσείς οι κομμουνιστές το ονομάσετε Σιάκωβο. Εγώ θα ήθελα να βγάλω κάποιον στον αέρα και τότε θα δω τι θα μου πείτε. Να σας πει ο πρώτος Έλληνας, Γιώργο, άκουσε, με το όνομα Άντζελ, Έλληνο-Αμερικανός από το Μαϊάμι της Φλόριδας, ο αδερφός του παππού μου ήτανε ο αρχηγός της CIA. Το πιάσες, Γιώργο? Εγώ δεν το ξέρα. Εγώ δεν το ξέρα, άλλος μου το βρήκε. Αγγελάτος. Όχι ρέση, του λέω. Και έκανα την έρευνά μου και προσπαθώ τώρα να βρω το ιστορικό του κτλ. Από το Μαϊάμι.
2: Θα τα βρω, θα με τα λες, αυτό θα πάω να τα ψάξω.
0: Ο ακροασμός, αυτός μου τα στείλε από το Μαϊάμι και λέει, Άγγελε, επειδή δεν μένεις στο Μαϊάμι και μένεις εδώ πέρα, εδώ ιστορία και το έχουν μεγάλη ιστορία στο Μαϊάμι για τον παππού το δικό μας.
2: Πρέπει να ψάξουμε αυτό, Άγγελε, σημαντικά.
0: Ναι, είναι κουβεντιάζουν για τρελά πράγματα. Και λέω τώρα αυτό, να παρουσιάσω την ιστορία τώρα, ότι είναι και ο αδερφός του παππού μου, πω τι θα γίνει, θα με ονομάσουν CIA και εμένα.
2: Και θέλω να μάθουμε για τον Τσάρτα, γιατί ο Τσάρτας είπε στην πρώτη του εμφάνιση ότι ο παππούς του πολέμησε στον Αμερικανικό εμφύλιο. Και έστειλα τέξτα αμέσως στον Αγγελάτο για να
0: δεν του δώσει
2: το όνομα του παππού του, να το βρούμε.
0: Δεν
2: τώρα είναι θαμμένος κάπως στο Μάρελαν, λέει. Τώρα, Μάρελαν τι εννοείς? Το Άρλτον Άσον Σεμετέρι, γιατί είναι πολύ θαμμένοι εκεί που έχουν πολεμήσει. Έτσι, κύριε Τσάρτα, άμα είναι, δώστε τα στοιχεία του παππού σας, γιατί μας αρέσει να τα ψάχνουμε αυτά. Είμαστε υπερήφανοι για τους Έλληνες που πολέμησαν και εδώ και αλλού. Έτσι είναι.
0: Ο φίλος μας ο Ιωάννης Κρύβος 2296, Άγγελε, λέει, μη με λέτε κύριε Αγγελάτε ή Άγγελο, Άγγελε, απλά έτσι, φιλαράκια μας όλοι, παιδιά. Όλοι είμαστε στην ίδια κατηγορία. Υπάρχει φιλία. Δεν έχει σημασία ότι πιστεύετε. Αν είστε κουμούνια, εγώ αγαπάω τους κουμουνιστές. Αλλά μου αρέσει, ας πούμε, να τα συζητάμε, Γιώργο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μου λέει αυτός, Άγγελε, τους παίζει σκομπολόι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Όχι, αυτό είναι άλλος. Άγγελε, νομίζω ότι σήμερα θα είχα... Νομίζω σήμερα θα είχατε τον Τσάρτα στην εκπομπή. Το τηλεφώνησα δύο φορές, δεν απαντάει.
2: Ναι.
0: Τον έχω πάρει τηλέφωνα και αυτός έχει γίνει τώρα μουλάρι. Έχει πεισματώσει, γιατί του είπα εγώ ότι λες ψέματα. Ναι. Και λέει πολλά ψέματα αυτός ο άνθρωπος, για να αυτός την κάνει ακριβώς ό,τι κάνει Καρισιανού. Έχει φλωμώσει τον κόσμο ψέματα με τα μαύρα κουράκια. Έτσι κάνει και ο Σάρτα. Προσπαθεί τώρα να ρίξει σκόνη δεξιά και αριστερά. Κοίταξε, προσπαθεί τώρα αυτός ο άνθρωπος να κάνει κόμμα. Και βγήκε σε μένα που το... Να γιατί δεν το ρεβάζει. Να γιατί, αγαπητέ φίλε Χρήστο, δεν σε βγάζει κανένα ελληνικό κανάλι στον αέρα. Διότι αυτά τα οποία λες δεν στέκουν. Ακόμα μα πας...
2: Άγγελε, ο Δήμος από την Αυστραλία γράφει για τον Σύρμα, παρακαλώ, οκ. Β365 για το ίδρυμα. Μετά γράφει ο Τσακουρίδης, Αγγελάτε, είστε κανονικοί πράκτορες. Δηλαδή, όταν κάποιος με αποκαλεί τώρα πράκτορα, είναι καλύτερα να με αποκαλούσε μακάκα παρά να με αποκαλέσει πράκτορα. Τώρα έχει το δικαίωμα ή δεν έχει το δικαίωμα ο Αγγελάτος τώρα να τον σβήσει από το τσάτ? Άγγελε, σε αποκάλεσε πράκτορα.
0: Γιατί έγινε, και τι έγινε που μπήκε πράκτορα? Το μη θα σκάσω εγώ ή θα κοιμηθώ το βράδυ.
2: Καταλάβατε πόσο ανώτερος από εσάς είναι τώρα ο Αγγελάτος.
0: Ακούστε κάτι.
2: Βγαίνετε στο κανάλι του, τον βρίζετε και σας γράφει κανονικά ο Αγγελάτος.
0: Εγώ, έτσι ακριβώς.
2: Ορίστε.
0: Ναι. Εγώ θα σκάσω.
2: Τους βάζεις Άγγελε στο τσάτ, στο κανάλι σου, στην εκπομπή σου και σε αποκαλεί πράκτορα.
0: Λοιπόν, λόγω του ότι τώρα οι φυλακές, η φυλακή εδώ πέρα, οι δικές μου φυλακές είναι άδειες τώρα, γιατί είπα να δώσω αμυσία σε όλους, Γιώργο.
2: Είπε στο ζουμί μόνο.
0: Μόνο ζουμί είναι μέσα. Και τώρα πρέπει να πάω να κάνετε παρέα στο ζουμί. Ζουμί, σου στέρνω σήμερα καμιά 150 άτομα. Εντάξει, τσιγάρα χρειάζεστε? Να στείλω το γιατρό από την Ελλάδα να σας φέρει τσιγάρα. Γιατρέ, ετοιμάσου. Θα σε στείλω κάπου.
2: Δημήτρη, να το ψάξω αυτό. Ο προπαππούς μου ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες πιλότους της Αμερικής. Σπύρος Καραβίδας το όνομά του. Δημήτρη, θα το ψάξω αυτό. Αυτά μας αρέσουν, Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Αυτά μας αρέσουν.
0: Ο άλλος είναι Τσάρτα, λέει, πάρε πίσω στον Αγγελάτο και είπες αυτά που είπες για τον εθνάρχη μας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ζήτα συγγνώμη, λέει, γονατιστός, λέει. και ίσως να σε ξεμπλοκάρει ο Αγγελάτσος. Δεν έχω μπλοκάρει. Πού βρέθηκε αυτός ο μπλοκαρισμένος? Δεν τον μπλοκάρισα εγώ, Γιώργο. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Εγώ τους άφησα όλους ελεύθερους. Αλλά αυτούς δεν απαντάει το τηλέφωνο.
2: Δικαιολογίες ψάχνει να μην βγει απέναντί μου.
0: Για αυτό δεν έχει χαρτιά μου. Εγώ του, γι' αυτό του έδωσα εγώ την ευκαιρία και του λέω.
2: Α, είναι γι' αυτό! Ναι, σωστά!
0: Μα σου το είπα προχτές, λέω εγώ, την Πέμπτη θα σέγω στον αέρα με τον Γιαλτουρίδη. Ετοιμάσου. Βρες τα χαρτιά, βρες τα απτά, να μου πεις τον Παπαδόπουλο που είναι μασόνας, εγώ είμαι μασόνας, ο Γιαλτουρίδης είναι μασόνας. Όλοι είμαστε μασόνιδες. Έχετε φαγωθεί με τους μασόνες. Εγώ σας έχω πει ότι η μασονία της Αμερικής είναι η μέρα με τη νύχτα με τη μασονία της Γαλλίας και της Αγγλίας. Αυτά που παρουσίαζε το Μέγα το κανάλι, θυμάμαι όταν πρωτάρχισε το Μέγα, πολλά χρόνια πίσω, αναμετάδιδα το Μέγα στο κανάλι μου. Και είχαν εκπομπές για τους μασόνες. Και είχαν εγώ την άλλη, και μου λέγανε δική μου εδώ πέρα, μα μου λέγανε αυτά που βάζεις τώρα. Δεν είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι. Εμείς είμαστε διαφορετικοί, λέει. Και πραγματικά εγώ είχα πει ότι οι μασόνες εδώ πέρα στη Φλόριδα, θέλω να κάνω και μια εκδήλωση τώρα πάλι. Σήμερα πέρασα από εκεί να δω τον Τζιπτέπολη Γιώργο. Για να φέρω κάποιον το μεγάλο τραγουδιστή και χρειάζομαι για πάνω από 1000 άτομα. Και θα πάω τώρα στο Τζιπτέπολη, δεν ξέρω πού θα πάω εκεί πέρα. Και οι μασόνες, Άντζελο, για σένα είναι όλα δωρεάν. Θα μου πείτε κι εσείς, το κάνω εξεπίτηδες για να μιλάς καλά. Α, ξέρετε πόσα παιδιά μου έχουν κάνει καλά όμως. Άρρωστα παιδιά. Όπως και η ΑΧΕΠΑ. Γιατί δεν τα ευχαριστώ στους ΑΧΕΠΑ της Αμερικής και τους βρίζετε ότι είναι μασόνες. Έτσι δεν είναι. Μόνο οι κομμουνιστές βρίζουν τους ΑΧΕΠΑ. Μόνο τα κουμούνια.
2: Μπράβο.
0: Γιατί. Λέει έχουν, λέει, συνθήματα να μπαίνει, να φέρει και να. Τι συνθήματα έχουν. Εγώ μπαίνω σε συνέδρια, σε συνθήματα έχουμε, ούτε διαβόλους έχουμε, ούτε αιμαπίνουμε. Όπως έκανε κάτι άλλο. Ξέρετε ποιους εννοώ. Εντάξει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα στις οργανώσεις μας. Εμείς μονάχα σκεφτόμαστε την Ελλάδα. Την Ελλάδα μας να είναι ελεύθερη. Δίνουμε μάχη εδώ πέρα μέσα με όλους τους πολιτικούς για μια ελεύθερη Ελλάδα. Για σκεφτείτε άμα δεν υπήρχε και η Αμερική που θα ήταν η Ελλάδα σήμερα. Θα μας είχαν διαλύσει όλοι. Όλοι οι Ευρωπαίοι είναι εναντίον σας. Και εσάς τα κουμπούνια χειρότερα. Ο Πούτιν δεν θέλει να ακούει. Για πήγαινε στη Ρωσία να πεις ότι είσαι κομμουνιστής. Θα σε βάλω και φυλακή. Ο Ντούνκι.
2: Πρώτα σε βάλω φυλακή και μετά τη φυλακή θα εξαφανιστείς.
0: Άκουσε, ο Ντούνκι. Ντάνκι, πώς λέγεται αυτός εκεί πέρα ο κομμουνιστής?
2: Πού?
0: Στη Ρωσία.
2: Α, ο Ντούκιν.
0: Ο Ντούκιν. Ο Ντούκιν πήγε η Χρυσή Αυγή.
2: Ναι.
0: Να πάρει, λέει, ακούστε, αυτά είναι αλήθειες. Πήγε η Χρυσή Αυγή να πάρει, λέει, συμβουλές από τον Τούρκη για να γίνει πρώτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Mm. Και τότε που ήταν στην αχμή η Χρυσή Αυγή, βγάζω τον Κασιδιάρη, τον Ηλία. Το θυμόσαστε, υπάρχει και εκπομπή του. Καλά που με την πέταξα από το Facebook, μόλις μπήκε στη φυλακή, όπου τα πετάξα όταν τα διαλύσα, έχω σε εκπομπές. Και του λέω, πρε Ηλία μου, είσαι σε δεξιό κόμμα. Τι δουλειά έχεις με τον κομμουνιστή? Έτσι δεν είναι? Μήπως του λέω το παίζεις τον κομμουνιστέ? Του είπα του Ηλία στον αέρα. Μήπως το παίζεις και εσύ κομμουνιστής, κρυφοκομμουνιστής, και λες ότι είσαι δεξιός για να πάρεις την εξουσία? Έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, όχι. Και μετά φύγανε από τον ΤΕΝΚ. Αυτό κάνει και η Καρισιανού. Πήγε τώρα εκεί πέρα να της πει αν και πώς θα πάρει τη διοίκηση της Ελλάδας, θα γίνει πρωθυπουργός. Και θα οδηγήσει στον ελληνισμό, λέει, να έχουμε σφυρί και δρεπάνι. Σφυρί και δρεπάνι, τι λέει ρε εσύ. Έχετε δει τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο? Σφυριά και δρεπάνια και κόκκινες σημαίες με την Ανταρσία. Άλλη εγκληματική οργάνωση. Έτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε και νέα από τη Θεσσαλονίκη, Άγγελε, στο chat. Ο Nick the Greek ζήτησε να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο πυρήνας είναι πίσω από αυτές τις ενέργειες και από ό,τι γνωρίζω αναρχική είναι και τώρα με την ίδρυση του κόμματος Ελλάς του Τσίπρα, Ελλάς με ένα λάμδα, το οποίο είναι το αντίθετο από Ελλάς με δύο λάμδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες ενέργειες, και ο Μητσοτάκης ένα λάμδα, το οποίο είναι το αντίθετο από Ελλάς με δύο λάμδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες ενέργειες.

0: Λοιπόν, έτσι Άγγελε, αυτό πρέπει, το φίδι πρέπει να το κόψουμε τώρα από το λαιμό. Τελεία και πάμε πολλά. Αμέσως. Εκτός άμα είναι τα σχέδια αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί όταν θέλεις να ελέγεις ένα λαό, δημιουργείς χάος.
1: Όπως έκανε η Ρωσία.
0: Το ελέγχεις.
1: Προτού πέσει, κυρίες και κύριοι, ο κομμουνισμός στη Ρωσία, προτού έρθει ο κομμουνισμός, όχι να πέσει, προτού πέσει η βασιλεία και να πάρει την αρχηγία και τα ενία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, τι κάνανε? Η Ρωσία τότε ήταν σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τον Τσάρο. Και όλοι οπλοφορούσαν στη Ρωσία, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας να λάβει τα ενία, εφόσον άμα θα βγαίνανε οι αντάρτες και οι κομμουνιστές και θα πηγαίνουν στο σπίτι του τάδε, του τάδε, τάδε, μπαμ, θα το καθάριζε ο διοκτήτης του σπιτιού. Και τι κάνανε? Αρχίσανε οι ίδιοι οι Ρώσοι κομμουνιστές να κάνουν αυτά που κάνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, δολοφονίες σε διάφορα μέρη, σχολεία, πράγματα κακό κτλ. Και βγήκε ένας νόμος να μαζέψουν τα όπλα από τους πολίτες της Ρωσίας. Μόλις βγήκε και ψηφίστηκε αυτός ο νόμος.
0: Όπως θέλουν να κάνουν οι δημοκρατικοί εδώ.
1: Ναι, όπως θέλουν να κάνουν οι δημοκρατικοί. Ψήφισανε, πήραν τα όπλα από τους Ρώσους και σε ένα σύντομο χρονοδικό διάστημα κατεβαίνουν οι Ρώσοι με όπλα στους δρόμους, καθαρίζουν. Πόσα εκατομμύρια φάγανε, 90 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Όλους τους καθαρίσανε. Και έτσι 60 εκατομμύρια και ό,τι μπαμ λύγησε η Ρωσία. Ο Τσάρος έστειλε και έδωσε στον κεφαλονίτη που ήταν.
0: Και όλοι μιλάνε για 6 εκατομμύρια Εβραίους. Και αν ήταν 6 εκατομμύρια, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αντί να μιλήσω για 60
1: εκατομμύρια που φάγανε οι κομμουνιστές. Γι' αυτό, αυτό τους ενδιαφέρει να λένε την προπαγάνδα. Αυτοί κάνουν οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές είναι υπέρ του ολοκαυτώματος. Έχεις δει? Είναι υπέρ του ολοκαυτώματος. Η Χρυσή Αυγή γιατί μπήκε φυλακή? Γιατί σκοτώσαν έναν εκεί πέρα που έλεγε τα τραγούδια και αυτά και ένας άλλος κομμουνιστής το σκότωσε. Μπήκε φυλακή γιατί είναι διαταγή των Εβραίων. Προσέξτε, διαταγή από τη Νέα Υόρκη. Οι Εβραίοι εδώ στη Νέα Υόρκη δεν μπορούν να τα κάνουν, γιατί είναι Αμερική. Αλλά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μπορούν να τα κάνουν. Και τι είπανε? Θέλεις να είσαι πρωθυπουργός στο Σαμαρά? Θα επήγε ο Σαμαράς στο λόμπι των Εβραίων. Κοροσπερίδα, το είχαμε βάλει στην τηλεόραση, θυμάσαι Γιώργο? Και μίλαγε ο Σαμαράς και λέει: αύριο σας υπόσχομαι, θα είναι στη φυλακή όλη η Χρυσή Αυγή. Γιατί, γιατί ο...
0: Τους έχω κλείσει η φυλακή, ήδη τους είπε ο Σαμαράς.
1: Ήδη τους έχω κλείσει η φυλακή. Γιατί ο Μιχαλολάκος είπε στη Βουλή μέσα, για ποιο ολοκαύτωμα μιλάτε? Για ποιο ολοκαύτωμα μιλάτε? Αυτό είναι ένα παραμύθι. Και αυτό είναι η τιμωρία της Χρυσής Αυγής, να μην ξαναδεί κανείς και να μπουν όλοι φυλακοί, να μην ξαναδούν ήλιο. Αυτή τη δύναμη έχουν. Μιλάει κανένας από εσάς?
0: κοίτα εδώ πόσο βλάκες είναι αυτοί τα κυρία μπουμπούκια. Ο Τζόνι Πι γράφει πρακτοράκια του εθνού σιωνισμού. Εμείς κάθε μέρα αποκαλύπτουμε τα εγκλήματα του ευρωμποψεβιδισμού. Τώρα μόλις ο Αγγελάτος μίλησε εναντίον τους Μπολσεβίκους που καθάρισαν 60 εκατομμύρια, εγώ είπα αν ήταν 6 εκατομμύρια οι Εβραίοι επί Χίτλερ, και αυτός τον βλάκασε εδώ πέρα. Γράφει, ρε βλακά, ακούσε εκπομπή. Ή κάθεσαι εκεί πέρα και γράφει, σου κατεβαίνει. Το καλό είναι, το είπες εσύ και εγώ, Άγγελε, και μέσα σε ένα λεπτό γράφει ακριβώς το αντίθετο ο βλάκας.
1: Τι να πεις, ρε παιδί μου. Ρε τι να πεις, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να λέγεις Έλληνας, αν λέει αφιβά.
0: Το τσάτ μας είμαστε μια οικογένεια, κάποια, αλλά κάποια τέτοια ρεμάλια, κάποια τέτοια λαμόνια πρέπει να εξαφανιστούν από το τσάτ. Γράψε κάτω, γράψε κάτι ας πούμε έτσι με ουσία ρε ηλίθιε.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Τζόνις. Ένας, και δεν είναι που Τζόνι, be the South rise again. Ο South εννοείς ο νότος της Αμερικής, αυτό εννοείς το South. Για τον εφήλιο πόλου της Αμερικής, μιλάς που δεν καταλάβω το όνομα που έβαλες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποιος βλάχος είσαι ή κάποιος ηλίθιος,

0: Συγγνώμη για τους φίλους τους βλάχους. Το παίρνω πίσω αυτό. Είσαι κάποιος ηλίθιος που μένει στο υπόγειο του πατέρα σου. Εντάξει. Και από εκεί ποστάρει στο τσάτ του Αγγελάτου. Συγγνώμη πάλι τους βλάχους. Έχω πολύ καλούς φίλους βλάχους. Άγγελα, να σε πω, όταν πάω στα βλάχικα χωριά να τρώγω πως τρώνε οι βλάχοι. Άγγελε, καθόμαστε. Έχουν τα παϊδάκια, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τη ρετσίνα, Άγγελε. Τρώμε, Άγγελε, τρώμε, ούτε μιλάμε, ούτε πίνουμε όταν τρώμε. Η ρετσίνα είναι, εάν μείνει το φαγητό στο λαιμό, αμέσως να πιεις κάτι, εντάξει, για να μην πληγείς. Μετά το φαγητό, αρχινάει το ποτό και το κελεμπούρι.
1: Και το γλέντι.
0: Μετά το φαγητό. Όταν, το γλέντι, όταν τρώμε, ούτε πίνουμε, ούτε μιλάμε. Το ποτό εκεί, ώρα ανάγκης. Μετά το φαγητό αρχινάει η κουβέντα και το ποτό και όλα τα άλλα. Έτσι τρώνε οι βλάχοι. Πόσο τους αγαπάω.
1: Ο γιατρός έχει στενοχωρηθεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου λέει τώρα τι τσιγάρα. Έχω μείνει, έχω πολλά τσιγάρα να πάω στη φυλακή του Αγγελάτου και τους αμόνισες όλους. Και βγήκανε πάλι.
0: Έχει δίκιο
1: ο γιατρός. Μου λέει, έχω μείνει τώρα με τα τσιγάρα στο χέρι. Πήγα να τους πάρω τσιγάρα στους ανθρώπους. Να μην λέει ότι ο Άγγελος είναι κακός χαρακτήρας και οι φυλακισμένοι του δεν έχουν τσιγάρο να καπνίζουν. Σας θέλω και τσιγάρα. Τι θα σας στείλω, και φιλέτ μηνιών από την Αμερική?
0: Άγγελε, ο Μάνος και ο Δημήτρης, ο Μαρούδας, τώρα γράψανε κάτι το οποίο ούτε καν το σκέφτηκα. Αυτά τα μπουμπούκια όλα είναι με την Καριστιανού, Άγγελε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτοί που μας ρίζουν.
1: Έτσι, ε.
0: Τώρα που μόλις το έγραψε ο Μάνος και ο Δημήτρης συμφώνησε μαζί του.
1: Oh. Oh.
0: Γράφει ο Μάνος, όλες οι κατσαρίδες της Καριστιανού εμφανίστηκαν και γελάμε μαζί τους. Μπράβο Μάνο, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Τζόνι Μπι με αποκάλυψε μακάκα, σβίστονα. Όταν βρίζεις, σε σβήνει ο Αγγελάτος.
1: Yeah, μακάκα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σβίστονα. Λοιπόν, δεν θα βρίζεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει.
1: Δεν πρέπει, κοίταξε, πρέπει να διαφωνείτε μαζί μου, αλλά όχι βρίσουμε. Το βρίσουμε δεν πάει.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι ωραίο πράγμα να βρίζετε. Εγώ θα ήθελα να δείξω εδώ πέρα τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ, αυτό θέλετε εσείς. Κοιτάξτε τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τώρα.
0: Ακόμα να βγει ο τσάρτας. Εγώ, Άγγελε, με είπες να βγω σήμερα και δεν έκανα τον απογευματινό μου ύπνο για να μιλήσω με τον τσάρ. Ναι. Πού ο τσάρτας?
1: Εξώ εγώ. Λοιπόν, ελπίδα... Κοιτάξτε τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ελπίδα του κομμουνισμού με τα μαύρα κοράκια. Ποια είναι αυτή εδώ, η Καρισιανού, Συριά και Δρεπάνια?
0: Εσύ παίρνει πολύ βαρύ.
1: Υποσχέσεις χωρίς, λέει, άκου, υποσχέσεις χωρίς μέλλον. Εξουσία με φτερά από σκοτάδι. Ακούστε. Ο λαός ενωμένος, ο νέος δρόμος, λέει, της ελευθερίας με την κυρία Καρισιανού, θα έρθει, λέει, το σφυρί και το δρεπάνι και θα κλείσει στη φυλακή όλους τους δεξιούς. Θα κόψει κεφάλια, όπως κάνουν οι κομμουνιστές. Τι λέει ρε εσύ, ρε. Αυτή θέλετε να βγάλετε. Ελπίδα του κομμουνισμού, άλλο φλάιρ είναι αυτό.
0: Τι?
1: Με τα μαύρα κουράκια. Υποσχέσεις χωρίς μέλλον. Εξουσία, λέει, και φτερά από το σκοτάδι. Η Καρισιανού έχει στα χέρια της όταν αετώ τον κόρακα, το κοράκι, να τραβάει τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων.
0: Λοιπόν, Άγγελε, ο Βίλιαμ γράφει, πάντως ο αμερικανικός εμφύλιος δεν ήταν εμφύλιος. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, αλλά θέλω να μας εξηγήσεις τι γνωρίζεις, Βίλιαμ. Αυτές οι κουβέντες μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Βίλια, πάνω σε μερικά δεν είναι. Θέλω να μας εξηγήσεις τι εννοείς. Δεν μαλώνω μαζί σου. Εκ μέρους συμφωνώ μαζί σου. Και θα σε πω μετά. Εντάξει. Αλλά γράψε, αν μπορείς, μερικές λέξεις την ουσία. Λοιπόν, όσα κάποιοι βγαίνουν τώρα και λένε δεν είπε την Καρισιανού. Ποιος έγραψε ότι όταν σκοτώθηκε, α ναι, ο ΜΑΚ γράφει, όταν σκότωσαν τον Γρηγορόπουλο και τον άλλον τον ράπερ, κάηκε η Ελλάδα. Για την καημένη τη γυναικούλα στη Θεσσαλονίκη που κάηκε ζωντανή, ούτε φίλο κουνήθηκε. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους, ΜΑΚ, πληρώνονται να βγουν στους δρόμους. Δεν βγαίνουν στους δρόμους από μόνοι τους. Είναι οργανωμένο το έγκλημα. Εντάξει, αυτοί βγαίνουν στους δρόμους, τους πληρώνει ο Τζορτζ Σόρος να βγαίνουν στους δρόμους.
1: Αμή.
0: Θα το ξέρεις αυτό.
1: Αμή. Ναι.
0: Τους πληρώνει ο Τζορτζ Σόρος και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Ένα πράγμα παρατήρησα, Άγγελε, και το πρώτη φορά θα το πω αυτό εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι θυμόμαστε, Άγγελε, το 2008 επί Καραμαλή, όταν γινόντουσαν διαδηλώσεις, νομίζω το 8 ήταν επί Καραμαλή, που καίγανε εκεί την Αθήνα. Λοιπόν, παρακολουθούσα και θέλω να πάνε να το δείτε, παιδιά. Την πρώτη ταινία της σειράς του Jason Bourne. Bourne Ultimatum και διάφορα Bourne. Η πρώτη ταινία γυρίστηκε στην Αθήνα κάποια πλάνα και ήτανε, δηλαδή η κάμερα μεν, θα τα δείτε, ήτανε μέσα στις διαδηλώσεις. Νομίζω το 8 ήταν ή ήταν το 11 μετά τα μνημόνια. Θα το δούμε αυτό. Θα πάω πίσω να κοιτάξω. Αλλά ήταν πολύ περίεργο, ήταν πάρα πολύ περίεργο πώς ήταν αληθινές διαδηλώσεις μέσα στην Αθήνα αυτά. Και τι στο διάδουλειά είχαν εκεί η κάμερα με της ταινίας. Ήταν ζωντανά πλάνα εκείνα και είχαν μπει μέσα στην ταινία.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν δηλαδή η σειρά του Jason Bourne που παίζει ο Matt Damon. Λοιπόν, θέλω τώρα που το αναφέραμε αυτό, θέλω να το κοιτάξω πάλι, γιατί κάτι περίεργα παίχτηκαν τώρα που αναφέραμε τη συζήτηση για τις διαδηλώσεις. Μήπως ήταν όλο οργανωμένο με τους σκηνοθέτες? Ρωτάω. Εντάξει, μπορεί καταρχήν να ακούγεται σαν βλακία αυτό που είπα, αλλά νομίζω ήταν η πρώτη ταινία της σειράς Bourne, Jason Bourne, και είχε ζωντανά πλάνα από τότε που καίγαν την Αθήνα. Και ρωτάω, τι στο διάλογο είχε μέσα εκεί ο φωτογράφος? Εν πάση περιπτώσει. Και δηλαδή, και το τέτοιο, και το ιστορικό, η ιστορία της ταινίας ήταν γύρω σε αυτά, σε εκείνες τις σκηνές δηλαδή. Δεν τα τράβηξαν από κουτουρού ή πήρανε πλάνα από το CNN και τα βάλαμε στην ταινία. Έτσι είναι κάτι που θέλω να σκεφτούμε, θέλω να θα το ψάξω, Άγγελε. Πέρασαν 15 και χρόνια από τότε. Αλλά από τότε που το είδα το βρήκα πολύ περίεργο, και πάλι πίσω στη συζήτηση, αυτοί που διαδηλώνουν, ΜΑΚ, πληρώνονται να διαδηλώσουν και στην Αμερική και στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι είναι. Τσάρτα, βγες στον αέρα.
1: Δεν βγαίνει αυτός.
0: Δεν τρώμε τίποτα, Ιωάννη, εδώ στο Αμέρικα. Είναι το ελληνικό μας DNA που μας κάνει τόσο έξυπνος. Το δικό σου DNA δεν ξέρω εγώ που είναι.
1: Yes.
0: Εντάξει, το ελληνικό μας DNA μας κάνει έξυπνος. Εντάξει, δεν το φαγητό. Εάν νομίζει ότι το φαγητό σε κάνει έξυπνος.
1: Λοιπόν, για να βγει. Έλα, Γιώργο. Να μην τον παρεξηγούμε και τον άνθρωπο. Τον έχω στη γραμμή.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, γεια σου Χρήστο. Είσαι εκεί?
2: Έλα ρε Άγγελε.
1: Καλά, εγώ σε παίρνω, έχουμε ραντεβού. Άκουσε ένα λεπτό. Έχουμε ραντεβού και εσύ δεν εμφανίζεσαι. Και μετά μου λένε οι ακροατές ότι με βρίζεις, μας βρίζεις. Γιατί ρε παιδί μου?
2: Έχω σκάσει. Να, δηλαδή, έλεος.
0: Βάλε τον ακούω, Άγγελε.
1: Δεν μπορεί.
2: Να το κλείσουμε εδώ. No. Αλλά με μία συμφωνία. Πισό λεπτό.
1: Θα τα λες ελεύθερα. Θέλω να με κατηγορήσεις, δεν με ενδιαφέρει και το Γιώργο. Θα τα πεις ελεύθερα εδώ στο σταθμό. Αυτός είναι αγγελάτος.
2: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ωραία. Εγώ έχω στοιχεία.
1: Πού είναι τα στοιχεία? Αυτά να... περιμένω.
2: Ένα λεπτό. Θα κάνουμε εκπομπή κανονική. Εγώ έχω τα στοιχεία που είναι τα αληθινά. Εσύ, λέω, εσύ, ο άλλος, μπορεί να έχει αυτό που έχει. Πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Κάποιος από το χιό μας είναι λάθος. Δεν πρέπει να το αποδείξουμε.
1: Βεβαίως. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν
2: σου πρώτο... το βράδυ.
1: Ναι.
2: Πότε θέλεις.
1: Όχι, το Σάββατο δεν έχω. Δεν έχω εκπομπή αύριο.
2: Δευτέρα, πότε θέλεις.
1: Το Σάββατο είναι 4 Ιουλίου. Έχω off, θα είμαι στο φέστιβαλ. Δευτέρα.
2: Κλείνουμε από τώρα, αλλά.
1: Τη Δευτέρα 5, τη Δευτέρα 5 και 15 ή 12 και 15 ώρα Αμερικής, εδώ με τον Γιώργο Γιατουρίου στο παραθυράκι όπως είσαι τώρα.
2: Έχω μία ώρα παλεύω με το τηλέφωνο έλεος.
0: Δεν τον είπε να γίνει σήμερα τα στοιχεία,
1: Άγγελε. Πώς θα ανέβεις,
2: έπαρε. Δεν υπάρχει αναπάντητη. Ήθελα τώρα να βγάλω φωτογραφία να το στείλω.
1: Τι να βγάζεις, τι φωτογραφία να στείλω.
2: Στην εκπομπή σου, γιατί δεν μπορώ να στείλω μήνυμα.
1: Πού να το στείλεις το μήνυμα.
2: Εκεί που γράφουν όλοι. Είδατε πριν αυτός ο Κοπρίτης, ο Γιαρτουρίδης, ότι κρύβομαι, ο Γανιόλης.
1: Όχι, σιγά, μη λες, έτσι θα σε κλείσεις το αυτό. Σε παρακαλώ, μη λες, έτσι, μη, σε παρακαλώ, μη του λες για τον Γιαρτουρίδη, έτσι.
2: Είναι άντρας, δεν θα τον βγάλεις. Όταν θα μιλήσω, δεν θα τον βγάλεις.
1: Όχι.
2: Είναι αλήτης.
1: Όχι, δεν είναι αλήτης, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν είναι Έλληνας.
1: Σε παρακαλώ, θα μπαίνεις εδώ και θα υπάρχει, κοίταξε, θα υπάρχει, θα υπάρχει, ναι.
2: Ποιος είναι αυτό.
0: Το ακούω με καθυστέρηση, Άγγελε.
1: Ναι, άκουσε κάτι. Γιώργο, δεν ακούς τη φωνή του. Δεν τον ακούς, ένα λεπτό. Πρέπει να βγεις.
2: Τι δουλειά κάνει αυτό, ποιος είναι.
1: Είναι, κοίταξε. Τη Δευτέρα θα βγεις εδώ με τον Γιωργάκη, σε παρακαλώ, θα πούμε ήρεμα. Δεν θέλω όμως δρομόλογα.
2: Αυτόν, ούτε τη φάτσα του δεν θέλω.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω
2: γιατί. Ούτε τη φάτσα του.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω
2: γιατί. Ούτε τη φάτσα του. Να
0: πούμε καθυστέρηση από το κινητό, Άγγελε.
2: Τον μασόνο. Θα μου πει εμένα είναι μασόνο. Θα μιλάω εγώ με μασόνο. Ξεφτυλισμένος. Ντρέπαμε. Μου είπε είναι και υψηλόβαθμος μασόνος.
0: Ρε παππού, ποιο το
2: παιδί, ρε παππού. Μιλάω εγώ με μασόνος. Με σκούλιε και θα μιλάω εγώ.
0: Ρε παππού.
1: Βρέτε καμίσο από εκεί. Κοίταξε. Δεν μπορεί να στείλει τα πράγματα στον αέρα, σε παρακαλώ. Είμαστε στον αέρα τώρα. Είμαστε στον αέρα. Άκουσε, Χρήστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γι' αυτό φαίνεται το η μαντά σου έβαλε σε φυλακή. Γιατί όλη την εκπομπή αυτή τη στιγμή τη διοικεί η μαντά σου. Και η μαντά σου μου λέει, σαν και σε έναν άτομο που είπε γα, η που, η μα και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτές οι λέξεις έχουν συσσωρευτεί στο AI της φωνής των Ελλήνων. Η φωνή των Ελλήνων έχει το δικό της AI. Είναι ιδιωτικό που είναι εδώ το σερβερ. Δεν είναι ούτε στο Microsoft, ούτε στην Καλιφόρνια, ούτε στην Ελλάδα. Είναι εδώ. Και έχει προγραμματιστεί ώστε όταν εσείς λέτε βρωμόλογα, σας βάζει στη φυλακή. Και ο γιατρός είναι αυτός που βλέπει και σας φέρει και τσιγάρα. Τι να σας πω από εκεί και πέρα.
0: Είναι αλήθικο. Τον βρίζω. Τον ακούσατε.
1: Ναι.
0: Τον ακούσατε.
1: Ο Γιώργος δεν σε έβρισε.
2: Είναι βρώμικο. Με βρίζει εν διαπωσία μου.
1: Εφόσον σε παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάς. Σε πήραμε.
2: Μα και εγώ σε παίρνω συνέχεια και λέει δεν είναι
1: δυνατή. Να τώρα πώς σε πήρε τηλέφωνο και το απάντησα, στον αέρα είμαστε. Σε πήρα εγώ δύο φορές.
2: Δέκα άτομα. Πήρε τον τεχνικό μου να βρω άκρη. Δεν μπορεί να με πει.
1: Αλλά πώς, τώρα πώς μπήκε στη γραμμή και μπήκε στον αέρα.
2: Όλα που σχήμα τον κύριο Λέω θα κάνω τελευταία προσπάθεια.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Σε λέω που είσαι. Σε ρωτάω που είσαι. Ο Αγγελάντος με είπε θα βγει σήμερα. Πού είσαι.
2: Άγγελε, έλα, τη Δευτέρα μιλάμε, τέλος. Έλα. Να λυθεί η παρεξήγηση, είναι βλακία.
1: Θα είναι, εντάξει, αλλά θα μιλάς σωστά και δεν θέλω βρωμόλογα, σε παρακαλώ.
2: Είπα τέλος.
1: Εντάξει.
2: Τέλος.
1: Εντάξει, άντε, καλό βράδυ.
2: Μιλάμε.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα, όλοι εδώ συντονιστείτε τη Δευτέρα, διαφημίσου το μαζί και τα τέλος. Μαύρα κουράκια.
2: Τέλος.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, άντε, για χαρά. Ρε τι γίνεται. Να τώρα κατάλαβε γιατί είναι στη φυλακή. Είναι στη φυλακή τώρα. Γιώργο, συγγνώμη, είναι στη φυλακή. Τι να κάνω. Η μαντά σου σας βάζει όλους στη φυλακή. Άμα βγαίνετε και γράφετε βρωμόλογα όπως και αυτός.
0: Τον είπα να βάλει παντελόνια και να βγει στην εκπομπή του Αγγελάτου.
1: Ναι.
0: Και να μην φαίνεται το στριγγ.
1: Ναι. Ρε παιδί μου. Τώρα που έβρισε ο...
0: Εσείς δεν με αποκαλείτε εμένα και τον Αγγελάτο πράκτορα και εγώ δεν μπορώ να πω για σφριν. Σοβαρολογούμε.
1: Τον είπες λέει τραβεστή.
0: Κούνια που σε κούναγε.
1: Ρε εσύ τον είπες τραβεστή λέει και τέτοια πράγματα.
0: Μάνα σου έγινε πιο έξω παιδιά από σένα.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτοί μπορούν να μας λένε ό,τι θέλουν Άγγελε. Στο τσάτ δηλαδή. Εντάξει και μένει εκεί το τσάτ. Εμείς μούγκα πρέπει να είμαστε. Κάγγελο εμείς Άγγελε.
1: Όχι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ανταποκρίνονται αυτοί. Έτσι παίζουν αυτοί. Ναι. Δηλαδή όταν έβγαινε να παίζει δηλαδή με τα παιδάκια έτσι και έπαιζε. Έτσι έμαθες. Έτσι σου μάθει η μάνα σου.
1: Κοίταξε αναλόγως Γιώργο. Άκουσε με κάτι. Αυτός ο Χρήστος. Είναι όπως και ο Χρήστος Όιος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι καλοί άνθρωποι. Είναι ωραίοι. Έχουν και αυτοί όπως και αυτός. Τα πιστεύω του είναι σαν και τα δικά σου και τα δικά μου. Αλήθεια. Αλλά κάπου ξεφεύγει. Όταν εγώ την πρώτη μέρα του δίνω την ευκαιρία που μου το έφερε κάποιος άλλος ο κρατής, ήταν φίλος του γιατρού. Φίλος του γιατρού και μου λέει: Βγάλε αυτό, ρε Άγγελε, αυτό είναι καλός. Να το βγάλουμε, του λέω. Γιατί όχι. Και εσείς, αν έχετε κάποιον έτσι που έχει και θέλει να μιλήσει ελεύθερα, πολύ ευχαρίστω. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος, ας πούμε, που να κάνω διαχωρισμό στους ακροατές μου. Νο. Όλους τους βγάζω. Αλλά να υπάρχει και ένα σεβασμός. Δηλαδή, όταν μιλάμε. Έστω και αν διαφωνήσεις με τον Γιαλτρουίδη με μένα, ναι. Μην βάζεις βρωμόλογα, αϊγά και τέτοια. Αυτά είναι που δεν θέλω εγώ να ακούτε στην εκπομπή, γιατί εγώ και μικρά παιδιά. Και θα μου πεις, ξέρει και εσύ, δεν θα μάθω τα μικρά τα παιδιά. Και εγώ όταν ήμουν 6 χρονών, είχα πάει στο καφενείο στο Αργοστόλι, ήταν όλοι και παίζανε εκεί πέρα την κάρτα τα ζάρια τους, και να δεις κάτι βρυσίματα, να δεις κάτι Χριστοπαναγίες να πέφτουνε, και να δεις και το ένα και το άλλο. Μια και τα λέμε και έτσι. Να σας πω και το αυτό που είναι αλήθεια Γιώργο. Φτάνουμε στο 15 Αύγουστο, ξέρεις. Για να γελάσουμε και να αλλάξουμε και τη ρουτίνα να ημερεύσουν λιγάκι. Εμείς οι Κεφαλονίτες λέει είμαστε βλάστημος λαός. Και είναι αλήθεια. Εγώ δεν βλαστημάω τα Άγια. Γιατί μεγάλωσα σε μοναστήρια, μεγάλωσα ας πούμε σε εκκλησίες, παπαδοπέδι. Από μικρός, ξέρεις. Έχω και τον Άγιο Γεράσιμο πάνω μου, ξέρεις και το Σαυρό και αυτά και δεν θέλω να τον κάνω και τον Άγιο Γεράσιμο μας βλέπει όλους εδώ. Να το ο Άγιος Γεράσιμος. Από μόλις γεννήθηκα που πάρω τον Άγιο Γεράσιμο πάνω. Εδώ. Το βλέπετε. Λοιπόν, τι έγινε κυρίες και κύριοι. Εκεί στον πόρο Κεφαλονίας έχει ένα λόφο. Ένα μπουναλάκι. Για να πας εκεί δεν έχει δρόμους. Πρέπει να πας, θα σου πάει 2 ώρες να πας με τα ποδάρια πάνω, γύρω-γύρω-γύρω να πας επάνω. Και έχει ένα εξοκλήσι της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο ο Γιώργος της Παναγίας πάει ο Δεσπότης τώρα με ένα χωριάτη και με ένα μουλάρι. Ο Δεσπότης επάνω στο μουλάρι, φτάνει που λες στο μουλάρι μέχρι τη Μισοσιά. 15 Αύγουστο ήταν πολύ ζέστη, σαν τη Φλόριδα, 140 Κελσίου, τέτοια πράγματα. Το μουλάρι πεισμάτωσε και δεν πήγαινε πουθενά, ούτε προς ούτε πίσω. Και λέει τώρα ο Κεφαλονίτης στον Δεσπότη: Δεσποτά μου, για να ξεπεισματώσει αυτό το μουλάρι, όσο και να το χτυπάω, δεν φεύγει. Πρέπει να κατεβάσω τα Άγια και τον Άγιο Γεράσιμο και όλους. Παναγίες Χριστούς τα πάντα. Έκανα, όχι λέει, πω, του λέγε το Σπότης, αμαρτία, τέκρο μου, αμαρτία, λέει, μην το κάνεις αυτό το πράγμα, αμαρτία. Δεν φεύγει, λέει, το μουλάρι. Μόναχα έτσι ακούει, λέει, άμα κατεβάζω Χριστό Παναγίας. Περνάει μισή ώρα, μου σχεμά ο Δεσπότης από τη ζέστη, με τα ράφτα που φοράει και τα λοιπά, άντε, λέει, κατέβασε Χριστό Παναγίας να βρω στα αυτιά μου. Βουλώνει ο Δεσπότης στα αυτιά του και αρχίζει αυτός, κάτι Χριστό Παναγίας, μπλα, μπλα, μπλα. Δρόμο το μουλάρι, Μέσα σε 5 λεπτά είχα φτάσει στο μοναστήρι. Έλα, συνέχισε Γιώργο.
0: Λοιπόν, διαβάζω και το τσάτ. Ο Παναγιώτο Τσαγκουρίδη αποκαλεί τα παιδιά του τσάρτα εθνικιστές. Για εθνικιστές δεν νοιάζεται να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, και ο Χριστόιος έγραψε κάτι πολύ σωστό νωρίτερα. Ο Χριστόιος έγραψε για τον τσάρτα. Ποιο είναι το πλάνο του κόμματος. Γιατί η πρώτη ερώτηση που θα ρωτήσω τον Τσάρτα τη Δευτέρα είναι ποιο είναι το σχέδιό σας. Έτσι, ετοιμάστε τώρα τις απαντήσεις σας. ποιο είναι το σχέδιό σας, εντάξει, και πώς θα μπείτε στη Βουλή. Γιατί με 100 ψήφους στη Βουλή δεν μπαίνετε. Λοιπόν, τι θα κάνετε για να μπείτε στη Βουλή και ποιο είναι το σχέδιό σας.
1: Μάλιστα, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, κύριε Αγγλάτε, τι κάνετε.
1: Oh, γεια σου αγαπητέ φίλε. Είσαι ελεύθερο πουλί τώρα.
0: Στη Βοστόνη 100 βαθμούς έχει τώρα, εγώ είμαι στο
3: κύριο. Ναι, βράζω.
1: Βράζω. Και εδώ έχουμε 100 βαθμούς.
3: Ναι.
1: Αλλά παιδιά, εάν ένα αυτό Χριστό, εάν όμως η θερμοκρασία είναι ψηλή, μην σας παραπληροφορούν αυτοί του George Soros που θέλουν να εισπράξουν λεφτά και σας λένε είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Πάμε καλά. Λοιπόν, γεια σου Χριστό,
3: γεια σου. Γεια σου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιωργουλίδη να μας πει, να μας κάνει μια μικρή ανάλυση. Αύριο ή μεθαύριο, ναι, Γιώργο, γίνεται. Στην Τουρκία γίνεται το αυτό, πώς το λένε, το ΝΑΤΟ. Συναντιούνται.
0: 7 και 8 του μηνός.
1: 7 και 8.
3: 7 και 8 του μηνός.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ακόμα πολλά.
0: Ο πρόεδρος θα είναι στη Ουάσιγκτον το Σάββατο, 4 του μηνός, για να γιορτάσουν τα 250 χρόνια της κήρυξης Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Βεβαίως, 5 του μηνός θα είναι ακόμα εδώ. Το κενούριο του αεροσκάφος έκανε την πρώτη του προεδρική πτήση προχθές, πήγε στην South Dakota, η North Dakota, μία από τις Dakotas. Και 7 του μηνός είναι η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 του μηνός. Για ρώτα.
3: Πολλά ακούμε, λένε, άλλοι έτσι λένε, άλλοι αλλιώς λένε, για το θα δώσει τελικά για τα αεροπλάνα στους Τούρκους, έγινε το deal.
0: Τους κινητήρες όχι. Κοίτα, το εξηγήσαμε αυτό προχθές. Ο πρόεδρος έκανε την ανακοίνωσή του πριν ακριβώς μία εβδομάδα, την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας. Λοιπόν, το Κογκρέσο μετά από κάποια τέτοια ανακοίνωση έχει 15 μέρες να καταθέσει ένσταση. Έτσι, αν πιάσουμε το ημερολόγιο, 15 μέρες λήγουν 10 του μηνός, 10 Ιουλίου, μετά τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Έτσι μέχρι τότε δεν πιστεύω να κουνηθεί φύλο στο θέμα αυτό. Θα το δούμε. Αλλά...
3: Για το Κογκρέσο δεν θέλει το Κογκρέσο. Έτσι, η Δημοκρατία είναι ενάντια.
0: Και οι Δημοκρατικοί και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, όχι μόνο οι ομογενείς βουλευτές μας, ναι, είναι ενάντια. Έτσι, αλλά ακόμα και να το ψηφίσει το Κογκρέσο και η Βουλή και η Γερουσία, μπορεί να το κάνει η βέτο ο Τραμπ. Εδώ δεν μιλάμε για F-35.
3: Μα ο Τραμπ έλεγε ότι θέλει τον deal αυτό.
0: Συγγνώμη.
3: Μα ο Τραμπ έλεγε ότι, ο πρόεδρος έλεγε ότι θέλει να δώσει και τους κινητήρες στην Τουρκία.
0: Ναι, ο πρόεδρος το εξήγησε αυτό, είναι 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ το βλέπει ως business. Εντάξει, θέσεις εργασίας για Αμερικανούς, έτσι το βλέπει ο Τραμπ, θέσεις εργασίας στους Αμερικανούς, αλλά το άλλο το πρόβλημα είναι πώς θα τα πληρώσει η Τουρκία.
3: Δεύτερον, κατά δεύτερον λόγο, γίνεται τώρα, πώς το λένε, η συνεργασία του ΝΑΤΟ, ότι θέλει να βάλει την Τουρκία μέσα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Δηλαδή να πληρώνει όλα τα κράτη, και να πληρώνουμε τους Τούρκους, να οξεοποιούν και οι Τούρκοι. Αυτό δηλαδή θα είναι ο τάφος μας.
0: Αυτό είναι σχέδιο της Γερμανίας, εδώ και ένα χρόνο, να ενταχθεί η Τουρκία σε κάποιο ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό.
3: Να πουλάει η Γερμανία στην Τουρκία όπλα και να πληρώνουν οι Έλληνες, φορολογούμενοι.
0: Κοίτα, εάν πληρώσει τίποτα η Ελλάδα προς τη Γερμανία, προς την Τουρκία, προς την Ουκρανία, αυτό είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης και πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί το κάνει.
1: Μάλιστα.
3: Και ο πρόεδρος Τραμπ αποκάλεσε το ΝΑΤΟ ηλίθιος για άλλη μια φορά. Ότι δεν πληρώνουν καθόλου.
1: Ναι, και εδώ τώρα Γερμανία, το
3: δεν
1: ΝΑΤΟ
3: δεν πληρώνουν λεπτά.
1: Το ΝΑΤΟ τώρα ζήτησε χτες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 600 εκατομμύρια δολάρια να πάει να χρεωθεί η Ελλάδα Και να τα στείλει, λέει, στο ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία. Είμαστε στα καλά μας. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, πολλοί από εσάς, πολλοί περισσότεροι από εσάς έχετε το, άμα λέω Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζετε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω στα λαθασμένα, εγώ ψηφίζω Αμερική. Εντάξει, σας παρακαλώ. Αλλά εάν όμως ο Μητσοτάκης πάρει μια στροφή, σαν και αυτή που πήρε όταν άρχισε ο πόλεμος εδώ και δύο μήνες περίπου, δυόμισι μήνες, μεταξύ Αμερικής Ιράν, η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος που παρέμεινε στο πλευρό του Τραμπ της Αμερικής. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο κρέδι. Και εγώ πιστεύω, όπως είπα και στη Μελιωτάκη, είπα και στον Μπιλιαρή, μιλάω με όλους αυτούς, ότι πρέπει εσείς να πείτε στον Τραμπ, η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έφυγε σαν τους Άγγλους, σαν ποντίκια, σαν τα ποντίκια που τρέχουν να κρυφτούνε, ούτε σαν τους Γάλλους και τους Γερμανούς και τους άλλους, και η Ισπανία τα παρατήσανε και δεν πάει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν έκανε καμία εμφάνιση. Αλλά η Ελλάδα όμως παράμεινε εκεί πέρα στο έναρτο. Η Ελλάδα παράμεινε όμως στο νησί της Κύπρου και εδώ είναι ακόμα και ακόμα είναι εκεί. Και εμείς έχει ιερά υποχρέωση ο Τραμπ να κάνει κάτι το σωστό για την Ελλάδα.
3: Κύριε Αγγελάτα, για να κλείσω, θα ήθελα να σημάνω επίσης κάτι ακόμα. Ναι, Άγγελε. Θα ήθελα επίσης να σημάνω κάτι για να κλείσω πολύ λίγο, για να πάρουν και άλλο τηλέφωνο. Ότι γίνεται τώρα μια φασαρία, τώρα αν ήταν ο Παπαδόπουλος μασόνος ή όχι. Κοιτάξτε να δεις. Πολλοί έχουν γίνει μέλη, έχουν μπει στο ΑΡΑ, αλλά δεν έχουν συνεχίσει. Δηλαδή, ξέρετε πώς λέγονται αυτοί οι κύριοι Αλτορίδη, λέγονται τέκτονες εν υπνώση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Τέκτονας εν υπνώση. Ότι δεν έγινες μέλος κάπου, αλλά δεν συνέχισες. Δεν το συνέχισες κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το παραδέχει ο Πατακός, ο οποίος ήταν χριστιανός ορθόδοξος και πέθανε δηλαδή χριστιανικά και κοινώνησε ο άνθρωπος. Ο οποίος όμως είπε ότι ήταν εν υπνώση, δηλαδή είχε γραφτεί απλώς. Ήταν απλά μέλος, αλλά ποτέ δεν πήγαινε μαζί τους. Δεν ήταν δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέλος, δηλαδή ενεργό.
0: Δηλαδή έδωσε το όνομά του και δεν συνέχισε, αυτό εννοείς.
3: Ναι, αν ανατρέξετε μέσα στο YouTube, θα δείτε βίντεο με τον συνεντεύξεις του Στυνιανού Πατακού, ο οποίος το παραδέχτηκε, αλλά όπως είπε όμως ο ίδιος, πολλοί μπαίνουν μέσα στη μασονία, γράφονται μέλη, γιατί σε πηγαίνει κάποιος εσένα, κύριε Γιώργο, και λες εντάξει, να δοκιμάσω και μετά δεν σου αρέσει και φεύγει. Δηλαδή, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν συνεχίζουν. Είτε γιατί επαγγελματικά δεν σε συμφέρει, είτε γιατί δεν έχεις ελεύθερο χρόνο. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ακριβώς, δηλαδή, ας πούμε, μασόνος. Απλώς έτσι γράφτηκε κάπου και μετά έφυγε. Δηλαδή πήγα εγώ, γράφτηκα μέσα σε ένα σχολείο και μετά δεν συνέχισα. Τι πάνε να πει, δεν
0: είναι μασόνοι. Έχει δίκιο και ο Κρις, άμα δεν πήγανε στις τελετές, δεν είναι μασόνοι.
3: Ναι, ακριβώς. No. Δηλαδή έκανα εγώ μια εγγραφή κάπου και δεν συνέχισα μετά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν έβαλα
1: μασόνοι. Δεν είναι σαν να πήγε στο πανεπιστήμιο και δεν τελείωσε, είσαι πανεπιστημίουχος, είσαι έξω.
3: Ακριβώς. Πήγες μερικά μαθήματα και έφυγες.
1: Έχεις δίκιο.
3: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν,
1: αντιγεια σας. Εγώ θα ήθελα να...
0: Μην πάμε στον επόμενο, Άγγελε. Βίλιαμ, περιμένω ακόμα την απάντησή σου για τον Αμερικανό εμφύλιο. Αμερικανικό εμφύλιο. Περιμένω την απάντησή σου.
1: Ναι.
0: Για
1: θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι... Με αυτά τα μήματα που λαμβάνω εδώ πέρα. Η Κατερίνα μας, γεια σου Κατερινιό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είσαι η ίδια Κατερίνα που ξέρω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές Κατερίνες που θα βλέπουν. Πού είσαι, στην Κεφαλονιά, είσαι? Απάντησε μου σε παρακαλώ, είπες στα νησιά. Για να είσαι στα νησιά, όπως είπα, θα είναι στην Ελλάδα. Δεν είσαι εδώ στην Αμερική, είσαι στην Ελλάδα. Μπορεί να μου πεις σε ποιο νησί είσαι και κάνει λίγο πολύ ζέστη και συνεχώς είναι στη θάλασσα για να δροσιστούν κτλ. Αλλά όπως μου έχουν πληροφορήσει, η θερμοκρασία και εκεί είναι σαν τη Φλόριδα. 80-90 εκεί δεν έχει και τόσο πολύ ζέστη. Αλλά εδώ έχει ζέστη πολύ στη Φλόριδα. Αλλά έχουμε και τροπικές καταιγίδες και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Εάν είστε στην Ελλάδα και με βλέπετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στείλετε μου κανένα βιντεάκι από καμιά ακροθαλασσιά, να δροσιστώ κι εγώ. Θα μου πεις στη Φλόριδα, βρε παιδί μου. Όλη η Φλόριδα έχει θάλασσα. Ατλαντικός και ο μεξικανικός κόλπος που το λέει ο Τραμπ τώρα αμερικανικός κόλπος. Τέλος πάντων.
0: Εάν απάντησε, έχετε... λέει, ο Βίλιαμ λέει, απάντησε, σου απάντησα, λέει, δεν ήταν έθνος όπως και δεν είναι. Δηλαδή, μας λένε, είναι από αυτούς που, τους αντιαμερικανούς που μας λένε, Άγγελε, ότι η Αμερική δεν είναι έθνος. Τώρα, εσύ πάνε, Άγγελε, στον γείτονά σου, απέναντι, τον Αμερικανό, για παράδειγμα, και πες τον, να, the United States of America is not a nation. Εντάξει. Τώρα με ποιο δικαίωμα, ρε Βίλιαμ, έχει ο Αγγελάτος τώρα να πάει στον Αμερικανό γείτονά του και να τον πει ότι ο Αμερικανικός, γιατί η Αμερική δεν είναι έθνος. Κατά τη γνώμη σου δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Είναι η γνώμη σου. Είναι το πιο παλιό ενισχύ σύνταγμα στον πλανήτη. Το ελληνικό σύνταγμα είναι του 1974. Εντάξει, το αμερικανικό 1789 ενισχύει σύνταγμα. Και εσύ με λες τώρα η Αμερική δεν είναι έθνος. Και τι σχέση έχει αυτό με τον εμφύλιο πόλεμο? Για να κάνεις εμφύλιο πόλεμο πρέπει να είσαι έθνος. Βγαίνει ο Γιώργος από τη Φιλαδελφία, γεια σου Γιώργο, και μας λέει ότι ο δικός μας, σε εισαγωγικά θα το βάλω τώρα λόγω Γιώργου, εμφύλιος πόλεμος δεν ήταν εμφύλιος. Ήτανε συμμοριτοπόλεμος. Συμμορίτες, τα κομμούνια.
1: Στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, σκότωθαν, ναι, σκότωναν τον ελληνικό στρατό. Ναι. Σκότωναν αθώους επειδή δεν πήγαινε πάνω στο βουνό. Λοιπόν, τον παππού μου ήρθε αντάρτης να τον καθαρίζει στο σπίτι του, τον είδε ο γιος του, ο θείος μου, και ο αντάρτης έφυγε γιατί ο παππούς μου δεν πήγαινε πάνω στο βουνό. Εντάξει, μήπως συμφωνούμε με τον Γιώργο από τη Φιλαδέλφια ότι όντως δεν ήταν εμφύλιος, ήταν συμμοριτοπόλεμος? Γιατί τι έγινε? Ήρθανε τα κομμούνια από τη Ρωσία και τη Ιουγκοσλαβία, ενώθηκαν με τα ελληνόφωνα κομμούνια, γιατί δεν είναι Έλληνες οι κομμουνιστές, εντάξει, οι ελληνόφωνοι είναι, και σκότωναν αρχνήσιους Έλληνες. Αυτό δεν είναι εμφύλιος. Συμμορίες ήταν. Έχει δίκιο ο Γιώργος.
1: Οι ίδιοι, κοίταξε Γιώργο, οι ίδιοι οι κομμουνιστές μετά το 1974, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συμφώνησε ώστε να λένε ότι οι Έλληνες είχαν εμφύλιο πόλεμο. Έλληνας σκότωνε Έλληνας. Και ρωτάω, το 1940, όπως λέει η Αμερικανική Βιβλιοθήκη για την Ελλάδα, η Αμερικανική Πολεμική Βιβλιοθήκη για την Ελλάδα, όχι το Google, είναι άλλο το ένα και το άλλο, και λέει δεν υπήρχε φίλιος πόλεμος στην Ελλάδα, υπήρχε ένας ραγδαίος πόλεμος από αντάρτες κομμουνιστές, μίξ από Βουλγαρία, Ιουγκοσλαβία, Αλβανία και από όλα αυτά τα μέρη στο βορρά, με τη βοήθεια των Ρώσων κομμουνιστών να φάνε την Ελλάδα και να τη γυρίσουν μια κομμουνιστική χώρα ή ένα κομμουνιστικό δορυφόρο για τη Ρωσία, όπου απότυχαν όλοι αυτοί, Γιώργο. Αυτό είναι αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, το 1974 που γύρισε ο Καραμαλής, είπε να δώσουν τα χέρια μας και παρουσιάζουν τώρα την ιστορία και πάνε να αλλάξουν την ιστορία, να πούνε ότι ήταν εμφύλιος πόλεμος. Ο αδερφός σκότωνε τον αδερφό, βάλει το Θεοδωράκι, βάλει τον Δαλάρα και όλους τους κομμουνιστές αριστερούς να βγάζουν τραγούδια και με τη μουσική τους και με τα πάντα τους, να λέμε ότι αυτό και αυτό ήταν, πέρασε, θα το ξεχάσουμε, και οι κομμουνιστές και αυτοί είναι άνθρωποι και πιστεύουν και κάνουν και ράνουν. Καμία σχέση. Οι κομμουνιστές είναι κομμουνιστές, θα είναι κομμουνιστές και είναι εναντίον της Ελλάδος. Οι κομμουνιστές της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι υπέρ της Τουρκίας. Θέλουν η Τουρκία να μπει στην Ελλάδα. Λέγε εγώ.
0: Δύο πράγματα. Γράφει ο Μαγ ότι μία είναι η λέξη για αυτούς, κατσαπλιάδες. Σωστά.
1: Κατσαπλιάδες.
0: Γράφει τώρα ο αγράμματος Μιχαήλζας. Την Αμερική την ίδρυσαν αποφυλακιστέντες Βρετανοί και πεκρίδες. Μπεκρίδες και Κινέζοι, μάλλον Κινέδοι, γράφει, μάλλον Κινέζους εννοούσε. Ένα πράγμα να ξέρεις ρε Μάλη Μιχαλιάντσα, πώς λέγεσαι. Οι ιδρυτές αυτού του έθνους που λέμε Αμερική ήταν όλοι μαθητές του Πλάτων, του Αριστοτέλη, του Ισοκράτη, του Ηροδότου. Mm-hmm. Εντάξει. Και πολλών άλλων αρχαίων Ελλήνων. Εάν διαβάσεις τα Federalist Papers, mm-hmm. που να διαβάζεις, εσύ ελληνικά δεν ξέρεις να διαβάζεις, ας τα αγγλικά. Αν διαβάζεις τα Federalist Papers, εκεί ήτανε οι ιδέες που αντάλλαζαν κάποιοι από αυτούς τους ιδρυτές να εφαρμόσουν αυτό που λέμε σήμερα Αμερικανικό Σύνταγμα. Ήταν όλοι μαθητές των αρχαίων Ελλήνων, το καταλαβαίνεις, γιατί οι αναφορές τους στην αρχαία Ελλάδα και βεβαίως αρχαία Ρώμη, γιατί η αρχαία Ρώμη ήταν και αυτοί μαθητές των αρχαίων Ελλήνων, όταν μας κατέλαβαν οι Ρωμαίοι στον Πίδνα το 168 π.Χ. όταν έπεσε ο Περσέας.
1: Ναι, ένα το βέβαια στη γραμμή.
0: Τους δάσκαλους μας τους πήραν όλους και τους πήραν στη Ρώμη για να διδάσκουν τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα.
0: Οι δικοί μας οι δάσκαλοι. Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι τελευταίο, Άγγελε, για τον Αμερικανικό εμφύλιο. Ο Λίνκον δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη δουλεία. Γιατί τα λέμε όλα εδώ. Του Λίνκον η προεκλογική εκστρατεία το 1860 ήταν να μην επεκταθεί η δουλεία. Η δουλεία ήταν τότε μόνο στις νότιες πολιτείες. Όποιος κατέφευγε, μαύρος κατέφευγε στις βόρειες πολιτείες, ήταν αυτομάτως ελεύθερος. Αν δεν τον πιάναν στον δρόμο. Λοιπόν, έτσι μετά την εκλογή Λίνκον, ο Λίνκον τους είπε κάτι τους νότιους. Γίνεται επέκταση στις δυτικές περιοχές, μέχρι την Καλιφόρνια δηλαδή, αλλά θα χτίσουμε σιδηροδρόμους, θα χτίσουμε χωριά, θα χτίσουμε υποδομές, αλλά εσείς, λέει τους νοτίους, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε όλα αυτά. Τους εργολάβους. Γιατί λένε οι νότιοι? Γιατί εσείς δεν πληρώνετε τους δούλους σας, εμείς πληρώνουμε τους εργάτες μας. Έτσι εσείς θα κερδίσετε κάθε διαγωνισμό. Μάλιστα. Ασυκτήρ τον είπαν οι νότιοι. Ναι. Όχι, δεν μπορείτε. Και ο Νότος έκανε την πρώτη επίθεση στο στρατόπεδο Σάμτερ της Νότιας Καρολίνας.
1: Άκουσε, Γιώργο. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Και καμιά φορά, ξέρετε κυρίες και κύριοι, έτσι στο μυαλό μου έρχονται κάτι πράγματα και συνέβη και σήμερα κάτι και είναι δυσάρεστο. Τώρα μόλις άλαβα μήνυμα από ένα φίλο, 3:25 στο τηλέφωνο μου, γραμμένο μου. Γιώργο, κοίταξε τώρα, σύμπτωση. 3:25 στο τηλέφωνο μου, mm-hmm. σήμερα το απόγευμα, πήρα τηλέφωνο τον Πέτρο Κουτσοπανάγου. Mm-hmm. Γιατί δεν ακούγεται πλέον στον αέρα? Αυτός πάντα έβγαινε στην αρχή της εκπομπής, μίλαγε για τον Προμηθέα, έχουμε γενικές βραδιές, θυμάσαι. Την Τρίτη ήταν ένας καλλιτέχνης για πάρα πολλά χρόνια, ένας αγωνιστής. Τον είχαμε αντιπρόεδρο στην επίδοση της Παρελάσεως. Πρόλαβα και τον τιμήσαμε, εγώ και ο Νικήτας Ομανιάς και όλο το Συμβούλιο της Επιτροπής της Παρελάσεως, για τις υπηρεσίες που έδωσε στην Επιτροπή της Παρελάσεως, στις παρελάσεις μας, στον Προμηθέα. Έπαιζε στο Λακωνικό Σπίτι, θα κάνω ένα ωραίο ιστορικό. Και τώρα μου γράφει ο μουσικός στο μπουζούκι μας εκεί πέρα, ο Πίτερ Λαμπρόπουλος, Άγγελε, πέθανε λέει 4 η ώρα σήμερα. Μετά που τον πήρα τηλέφωνο, δεν απάντησε το τηλέφωνο, το άφησε μήνυμα και του λέει, Πέτρο πού είσαι ρε παιδί μου, χάθηκες. Άκουρε, τον πήρα σήμερα και του λέω, Πέτρο πού είσαι, σε έχω χάσει, σε παρακαλώ πάρε με τηλέφωνο. Δεν τα απαντάει τη τηλέφωνα. Και με πήρε και η Ελένη Καριοφύλη το μεσημέρι, η γραμματέας της Παρελάσσος, και μου λέει, μου είπε ότι μην πεις πουθενά τίποτα, αλλά λέει, μου είπε ο γιος του ότι δεν πάει καθόλου καλά. Εμένα την περασμένη εβδομάδα που τον έκανα στον άνθρωπο μου λέει, πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ, και όλο το κρεβάτι να ράζει. Και σήμερα το πρωί, σήμερα το απόγευμα, 4 η ώρα, κάτι, τι ώρα ήταν, πέθανε. Δηλαδή μισή ώρα, δεν ξέρω, από γεράματα. Ήτανε και 90, πάρα από τα 90. Αλλά ήταν καιρός όμως, ε. Κλαρίνο με την περασμένη εβδομάδα πήγαινε στον αέρα, μια χαρά. Και έπαιζε και μουσική στο Γκλέντι, στο Προμηθέα. Μια χαρά πήγε, μια χαρά, πέθανε. Θα μάθω από την οικογένεια του περισσότερα, από ό,τι θα γίνει η κηδεία. Τα θεμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, στον Πέτρο τον Κουτσοπανάκο, πραγματικά. We go to miss him.
0: Σωστά.
1: Στον Πέτρο Κουτσοπανάκο, γιατί αυτού σαν και αυτού, όπω αύριο είναι η κηδεία του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας στη Νέα Υόρκη, θα γίνει εδώ στο Κρήγορε, στην Εκκλησία της Αναλήψεως, 1440 Λάουρα Street, 10 ώρα το πρωί. Εγώ θα είμαι κατά τις 9 ώρα το πρωί στην Εκκλησία. Πρωί-πρωί τι να κάνω. Πρόεδρος ήταν της Ομοσπονδίας μας και πρόεδρος του συλλόγου μας εδώ πέρα, του Κεφαλονίτικου Συλλόγου Κεθακίσιων. Παρακαλώ τους πάντες να έρθουν στην κηδεία του πρώην Προέδρου μας, Ντένις Βλάχος, που μας άφησε κάποιους απογεράματα. 92 ετών πέθανε. Τώρα θα δούμε και πότε θα είναι και άλλη κηδεία. Αλλά τώρα τελευταία, Γιώργο, δηλαδή προσπαθώ να μην τα σκέφτομαι, αλλά όσο να είναι φίλοι είναι, ρε παιδί μου, έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Σωστά.
1: Και ξέρεις, και σαν τον Πέτρο, σαν τον Πρόεδρο και άλλους που φύγανε, όπως και ο Ιωάννα Φραγκέδης, όπως και η Λουργάς, πέθανε και αυτή, πήγε την περασμένη εβδομάδα στην κηδεία, και άλλοι που συνεχώς πεθαίνουν. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται στον πλανήτη μας και χάνουμε τόσο πολύ κόσμο. Επίσης πέθανε και ένας άλλος άνθρωπος σήμερα, σε ηλικία 50 ετών, από καρδιά. Είχε πεθάνει και ο αδερφός του εδώ και χρόνια, από ναρκωτικά, υπερβολική δόση ναρκωτικών σε νεότερη ηλικία, αλλά ήταν ο γιος του Μένιου, του Μανώλη, το Μένιου, το θυμόσαστε ο Μένιου, που είχε το κομμωτήριο στο Κρήγορε, Sunset Point. Όλοι το θυμόσαστε. Ήταν ο πατέρας. Και αυτός είχε πεθάνει. Αλλά είχε μείνει ο τελευταίος του γιος. Τον χάσαμε και τον Γιώργο. Γιώργο, τι να πεις. Θα θεμάσαι συλληπιτήρια και σε αυτήν την οικογένεια και σε όλους που μας έχουν φύγει.
0: Συλληπιτήρια.
1: Πάμε στα τηλέφωνα λεφτό. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, κάποια γραμμή περίμενε, δεν πειράζει.
0: Ουίλιαμ, ξέχασες το Τέξας. Γράφει για Καλιφόρνια και Νότο. Ξέχασες το Τέξας.
1: Γιατί πράγμα.
0: Λοιπόν, ανεξαρτησία στην Καλιφόρνια, ανεξαρτησία στο Νότο. Ο Νότος δεν θέλει ανεξαρτησία. Κάποιοι στο Τέξας θέλουν ανεξαρτησία. Στη Λουιζιάννα δεν ψάχνουν ανεξαρτησία. Στην Αριζόνα δεν ψάχνουν ανεξαρτησία. Λοιπόν, ένα δύο να διαβάσω. Ο Άλεξ γράφει για τους κομμουνιστές που κάρφωναν τους εοκάδες στην Κύπρο, εντάξει, στους Άγγλους, και τους εκτελούσαν οι Εγγλέζοι, κομμουνιστές. Ο Ρωμά γράφει για το σχέδιο Μάρσαλ, εντάξει, οι περισσότεροι γεννηθέντες από το 1940 και μετά θα είχαν πεθάνει από την πείνα στην Ελλάδα αν δεν υπήρχε το σχέδιο Μάρσαλ. Εντάξει, λίγο ακραίο το βρίσκω εγώ, γιατί οι δικοί μας τα χωριά είχαν φαγητό. Μέλη της οικογένειας της μάνας μου,
1: ναι,
0: από την Αθήνα στείλαν τα παιδιά τους στην Κατερίνη για να έχουν κάτι να φάνε, γιατί στην Αθήνα υπήρχε πείνα από τους ναυτικούς αποκλεισμούς και τα λοιπά. Έτσι, ναι, αλλά οι κομμουνιστές κάνουν πάρα πολύ, πάρα πολύ ζημιά. Και βεβαίως υπάρχουν και αντιαμερικανοί, το αμερικανικό πείραμα απέτυχε, γράφει. Και γράφει ο Chris Wood, γιατί το κομμουνιστικό πείραμα απέτυχε. Ωραίο, ωραίο. Ωραία. Έτσι υπάρχει κάποιος αντιαμερικανισμός. Από ό,τι κατάλαβα, κάποιος Αμερικανός τους πρόσβαλε κατά κάποιο τρόπο, δεν γνωρίζω ποιον, μπορεί και οι ίδιοι να μην γνωρίζουν ποιος. Έτσι είναι σαν αυτοί που δεν θέλουν τον Τραμπ. Τους ρωτάς γιατί δεν θέλεις τον Τραμπ, δεν ξέρουν, δεν έχουν απάντηση. Δεν έχουν απάντηση. Είναι ρατσιστής. Ωραία, δώσουμε ένα παράδειγμα που δείχνει ρατσισμό. Δεν μπορούν να απαντήσουν. Δεν μπορούν να απαντήσουν. Αρρώστια. Έτσι και αυτός ο Βίλιαμ. Αρρώστια. Τι να κάνουμε. Ψυχολογικά προβλήματα έχουν. Τι να
1: Ωραία.
0: Κάνουμε.
1: Ένα λεπτό, Νικολάκη. Ένα λεπτό, Νικό. Ένα λεπτό. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σε αφήνω. Να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί φίλοι, στο Safety Harbor Spa θα έχουμε ωραίο γλέντι, 4 of July, το Σαββάτο. Και αύριο το βράδυ στο Κενέκ Μπενέβρε θα έχουν ελληνική βραδιά για το 4 of July. Αύριο το βράδυ θα είναι σε Κρένικ Μπενέβερε, τα πάρτε στη τριά σας. Επίσης, 4 July στο Greek Taverna θα έχει μετά τις 8-9 ώρα το βράδυ, θα έχει ωραίο γλέντι. με ωραία χοροσπερίδα. Μετά από το σπα πάμε όλοι εκεί πέρα κατευθείαν και θα γίνει χαμός. Καλό βράδυ και happy birthday America. Γιώργο.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμή στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Την αγάπη μου από την ηλιόλουση και σε εσύ, Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας.
4: Για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in Upaklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τη σπία το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Φώτης Πολυμέρης στην εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Τι είναι η εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Ήταν

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.
1: Την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Είναι η αγάπη μας, τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: όπλα και όλα αυτά. Όχι. Γιατί, γιατί θα πάνε πρώτο τσάφτο.
1: Η αρχή της χιλιετίας, η αρχή του αιώνα, θέλετε, μας βρίσκει με...
2: Στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

0: Προσοχή, προσοχή! Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benefit Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη. Μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benefit Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Ζαλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benefit Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ζαλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benefit Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλής. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο 410-688-6555. Για φαγητό, κοντοσούβλι και πλούσιους μεζέδες. Μη χάσεις.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Είμαι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.